0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μια μέρα. 12 Μαΐου. Ωραίος Κάιρος. Ωραίος ο καιρός. Δεν πάμε να πείτε. Ηλιοφάνεια. Πολύ ήλιο σήμερα. Ωραία θερμοκρασία. Ανεκτή θα έλεγα. Που θα φτάσει σήμερα μέχρι τους 21 βαθμούς. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, εντάξει, έχουμε 11 με 12, έτσι δεν είναι και ότι καλύτερο, αλλά θα ανέβει καμιά δεκαετία βαθμούς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καλημέρα σε όλους τους αγαπημένους, σε όλες τις αγαπημένες, σε όλους τους φίλους ακροατές εδώ. Τρίτη λοιπόν και 12 σήμερα, δεν είναι Τρίτη και 13. Χρόνια πολλά στους εορταζόμενους. Ποιος γιορτάζει σήμερα? Σήμερα γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνιος και η Επιφανία, παρακαλώ. Είναι διεθνή ημέρα για την υγεία των φυτών. Έχουμε πολλά φυτά ανάμεσά μας. Όχι όπως τα ξέρουμε, με δύο πόδια. Λοιπόν, διεθνή ημέρα νοσηλευτών. Πολύ σημαντικό, Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας. Η μέρα της Πανσελίνου, του Μαΐου ή του Βούδα. Είναι η μέρα του πατέρα στη Ρουμανία και είναι η μέρα της φιλανδικής ταυτότητας στη Φιλανδία. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Να στείλουμε καλημέρα σε όλη φυσικά την Αυστραλία, σε όλους τους αγαπημένους μας. Αδελαέδα στους 24 βαθμούς σήμερα με λίγα σύννεφα. Καλημέρα. Μπρίσμπεν στους 24 και εκεί με λίγα σύννεφα. Καμπέρα στους 20, κρύο το πρωί εκεί, 4 βαθμούς. Καλημέρα στον Ντάργουν στους 34, καλημέρα στο Χόμπαρτ στους 17, καλημέρα στο Πέρθ στους 27 με πολύ ήλιο. Η μόνη πολιτεία που θα ρίχνει σήμερα βροχούλα είναι το Σίδνεϊ που θα έχει 23 βαθμούς. Καλημέρα και στους φίλους μας εκεί. Λοιπόν, επειδή έχω ήδη γραμμές για να μας πούνε καλημέρες, να σας πω ότι μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 70 74 88 60, να πείτε την καλημέρα σας, να πείτε οτιδήποτε γουστάρετε να πείτε. Ή οποιαδήποτε παρέμβαση θέλετε να κάνετε. Καλημέρα, Αθανασία μου.
1: Καλημέρα, Στράτο μου, τι κάνεις?
0: Μια καλά χαρούλα, είσαι? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Πάντα, πάντα καλά, πάντα καλά. Αλλά και εγώ στέλνω την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο και στην κυρία Αντριάννα, τον κύριο Αντρέα, την Παολίνα μας, την Ευστρατεία, τη Στέλλα, Παυλίνα, Ρετή, όλη την Έλλη, στον κύριο, σε όλο τον κόσμο.
0: Είσαι πολύ γλυκιά, Αθανασία μου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Λίγο σήμερα έκανα οπερέσιο το άλλο μάτι μου.
0: Α.
1: Και εσύ εχθές το έκανα, το πάω λίγο καλύτερα.
0: Πώς πήγε, καλά πήγε, όλα εντάξει?
1: Εντάξει, πήγα τώρα, είχα πάει στην κλινική, το βγάλανε που μου το είχαν δες. Καλύτερα λίγο.
0: Περαστικά σου. Περαστικά σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Σου εύχομαι να
1: ευχαριστώ
0: είσαι
1: πάρα πολύ.
0: Αετός στην όραση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Σιδερένια.
1: Αλλά και εσύ, η οικογένεια καλά, όλοι καλά.
0: Όλοι μια χαρά, δόξα. Η οικογένεια
1: πάντα
0: εδώ
1: καλά,
0: ή η οικογενειακή? Γιατί είμαστε, ξέρεις, και λίγο περίεργα. Εμείς είμαστε μισή-μισή.
1: Όχι, όχι την οικογένεια.
0: Ναι, μωρέ,
1: στην Ελλάδα
0: κάνουμε
1: την οικογένεια και στην, και στον Νικόλα, την καλημέρα. Σε
0: ακούει,
1: όλο τον κόσμο.
0: Αυτός,
1: ναι, ναι. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου,
1: να έχει μια υπέροχη μέρα.
0: Και εσύ το ίδιο, γεια σου.
1: Ναι, γεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μια υπέροχη μέρα να έχει και η Παολίνα μας. Καλημέρα, Παολίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σου. Τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
2: Καλή εβδομάδα, δεν είπαμε. Χθες δεν ήμουν σπίτι.
0: Χθες δεν μιλήσαμε.
2: Ναι, δεν μιλήσαμε χθες γιατί.
0: Α, κανονικά δεν έπρεπε να σου μιλάω.
2: Με βγάλανε έξω και κοιμήθηκα.
0: Έξω κοιμήθηκες?
2: Ορίστε.
0: Πού κοιμήθηκες έξω?
2: Πήγαμε σε ρέστορα,
0: ναι. Ναι, σε βγάλανε. Εχθές σε βγάλανε Δευτέρα?
2: Όχι καλέ, την Κυριακή, αλλά κοιμήθηκα. Στο παιδί δεν ήρθα σπίτι γιατί ήταν κοντά εκεί το ρέστορα.
0: Και τι δεν κατάλαβα, επειδή δεν κοιμήθηκε, δεν μπορεί να μα πει να μα πει μια καλημέρα δηλαδή που έχουμε συνηθίσει. Τι είναι αυτό εδώ,
2: εκεί? Δεν μπορούσα χθες, δεν μπορούσα.
0: Αλλά κανονικά έπρεπε να σου κάνει μούτρα, έπρεπε να σου κάνω μούτρα κανονικά, αλλά τέλος πάντων.
2: Να μην μου κρατάς μούτρα.
0: Όχι, μα πλάκα κάνει, δεν σου κρατάω.
2: Το ξέρω που κάνεις πλάκα. Γι' αυτό και δεν σου θυμώνω.
0: Έτσι, μπράβο. Γιατί μπορεί κάποιος να πάει εξηγηθεί, ξέρεις. Μπορεί να πεις κάτι, εσύ
2: δεν
0: ξέρω.
2: Όχι, I love you. You're nice. Πολύ καλός είσαι.
0: Να είσαι καλά, Ελίνα.
2: Ναι. Εσείς πώς περάσατε?
0: Εμείς μια χαρά, εντάξει, δόξα τον Θεό. Καλά περάσαμε.
2: Τα ίδια. Πάει και το Mother's Day.
0: Πάει το Mother's Day.
2: Και σήμερα έχουμε 12, πω, πάει και αυτός ο μήνας.
0: 12, πάμε να φάμε το μήνα, η αλήθεια είναι.
2: Πώς περνάει στρατό ο καιρός.
0: Πολύ γρήγορα, η αλήθεια, τα λέμε αυτά εδώ, περνάει γρήγορα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, πώς και τι γίνεται, αλλά περνάει
2: δεν
0: γρήγορα.
2: Δεν ξέρω, μετά που θα φύγεις εσύ δεν θα περνάει.
0: Έλα μωρέ, κάτι θα βρείτε να κάνετε, σιγά το.
2: από τώρα στενοχωριέμαι εγώ, λέω.
0: Να μην στενοχωριέσαι, να χαίρεσαι που θα ξεκουραστώ λίγο.
2: Ξυπνάμε, τι ωραία το πρωί, μιλάμε, τι ωραία. Πρέπει κάποιος να έρθει εκεί, ο Νικόλας να έρθει.
0: Θα δούμε, Ελίνα, τώρα πώς θα γίνει. Τώρα εντάξει, θα δούμε πώς θα φτιάξουν.
2: Κάποιος θα είναι, δεν πειράζει. Ωραία μέρα, στρατό, ε!
0: Τέλεια.
2: Τι ωραία, όταν βλέπω ήλιο έτσι, πώς μ' αρέσει.
0: Εντάξει,
2: η μέρα.
0: Αλήθεια είναι, με τον ήλιο ανοίγει λίγο έτσι η καρδιά.
2: Η διάθεση. Ναι. Πολύ ωραία. Άντε να στείλω καλημέρες.
0: Άντε, για στείλε.
2: Καλημέρα, κύριε Ανδρέα μου, κύριε Ευαγγελία μου, thank you, κύριε Ευαγγελία, που μιλήσαμε προχθές, που με πήρες, να είσαι καλά. Ανδριάνα, Αθανασία, η Αθανασία με πρόλαβε.
0: Ναι, καλέ, σε πρόλαβε, σου την έκανε σήμερα.
2: Δεν πειράζει, να είναι καλά. Η κύριε Στρατεία, Σοφούλα και όλοι οι υπόλοιποι, οι υπόλοιπες, να είναι καλά. Και από την Ελλάδα μας. Εντάξει.
0: Όλα καλά, εντάξει.
2: Την Ανθούλα μας, το Θέμη μας. Δεν ακούγεται το Θέμη μας.
0: Θα κοιτάξω μήπως τον πάρω τηλέφωνο να βγει το παιδί.
2: Έτσι. Πολύ ωραία. Ωραία να ακούμε. Ο Λίν τι έγινε, θα βγει, θα είναι στο αυτό από την Ελλάδα.
0: Τι εννοείς?
2: Ο Λίν δεν θα παίρνει.
0: Θα βγει.
2: Πρόγραμμα.
0: Ναι, θα το φτιάξουμε γι' αυτό.
2: Τι ωραία. Πολύ ωραία. Να είστε καλά.
0: Bye.
2: Καλό υπόλοιπα. Bye.
0: Λοιπόν, είπαμε το τηλέφωνο μας, φυσικά rythmos.com.au, μπαίνετε στο site του ρυθμού και μπορείτε εκεί να τα βρείτε όλα. Και όταν εννοώ όλα, να βρείτε οτιδήποτε πέσει στην ιστογραφία, όποια είδηση και είναι αυτή, είτε είναι από τον πολιτικό χώρο, είτε είναι από το αστυνομικό ρεπορτάζ, είτε είναι από την Αυστραλία, είτε είναι από την Ελλάδα, είτε είναι από το διεθνή χώρο. Και φυσικά όλα αυτά μπορείτε να τα έχετε με ένα κλικ στη συσκευή σας, άμα κατεβάσετε την εφαρμογή του ρυθμού, όπως έχει κάνει χιλιάδες κόσμος. Κατεβάστε λοιπόν το Ρυθμός Radio από το Apple Store αν έχετε συσκευές Apple, από το Play Store αν έχετε συσκευές Android. Να μας στείλετε και μέσω του chat τα μηνύματάκια σας.

Σαν σήμερα να σας πω ότι γεννήθηκε η Κάθριν Χέιμπορτ, έτσι. Πολύ έτσι δυνατή Αμερικανίδα ηθοποιός. Ο Παναγιώτης Φασούλας, όλοι θα τον θυμόσαστε το ψηλό της εθνικής ομάδας εκεί και του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Σαν σήμερα φέρει και από τη ζωή ένας τεράστιος, ο Νίκος Γκάτσος, Έλληνας ποιητής και στιχουργός. Σαν σήμερα σημειώνεται το 1821 η πρώτη μάχη, μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι. Και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτο πυλών της Τρυπόλεως.

τω μεταξύ έχουν αρχίσει τα παιχνίδια στα media γενικότερα και στα site, τα ειδησιογραφικά της Αυστραλίας. Τα προεκλογικά παιχνίδια εννοώ. Δεν θα επικεντρωθώ κάπου συγκεκριμένα. Θα το διαπιστώσετε κι εσείς όσο περνάει ο καιρός.

0: τα νέα της ημέρας είναι ότι σε λίγες ώρες ο ταμείας, ο Jim Chalmers, θα παραδώσει τα έγγραφα του προϋπολογισμού που θα μας δείχνει ουσιαστικά, θα σχεδιαγραφούν το σχέδιό του για την αντιμετώπιση της ανισότητας, λέει, μεταξύ των γενεών και την καταπολέμηση του αυξανόμενου πληθωρισμού και του δημοσίου χρέου. Θα υπάρχουν πολλά πακέτα φορολογικής μεταρρύθμισης. Το είπε και ο ίδιος ο δημοσιογράφος την προηγούμενη εβδομάδα, ότι το κύριο παιχνίδι είναι η δημιουργία, λέει, δισεκατομμυρίων σε εξοικονομήσεις. Τώρα, αυτές οι εξοικονομήσεις είναι λίγο έτσι που με τρομάζουν. Από πού θα έρθουν οι εξοικονομήσεις, έτσι και πώς.
1: Πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί.

Πάντως κάποιοι έτσι που ασχολούνται με τα οικονομικά, όπως ο επικεφαλής οικονομολόγος της KPMG, ο Brendan Rein, δήλωσε ότι αυτός θα είναι ο πιο συνεπής, λέει, προϋπολογισμό για τους φορολογούμενους εδώ και περίπου μία δεκαετία. Από πολλές, λέει, απόψεις. Ότι όλα όσα μας έχουν ήδη, λέει, πει, είναι αλήθεια, υπάρχουν πολύ περισσότερα σε αυτόν τον προϋπολογισμό από αυτά που έχουμε δει εδώ και αρκετό καιρό, είπε ο συγκεκριμένος κύριος. Ιδιαίτερα όσον αφορά την πλευρά του προϋπολογισμού που αφορά τη φορολογία, λέει, ορισμένες από τις αλλαγές είναι αρκετές σημαντικές από πολιτικής άποψης.

0: Έλα Παγκαλέ, καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κοίτα, άμα σκεφτείς άλλα 50 δις και πιάνουμε τα 2 τρίλιον το χρέος της Αυστραλίας. Από εκεί να καταλάβεις.
0: Μην κοιτάς πάντα το νούμερο, έχει να κάνει και με το ΑΕΠ. Δεν είναι πάντα. Μην το σκέφτεσαι.
1: Λέμε
0: έτσι.
1: Το χρέος. Το χρέος. Αυτοί υπολογίζουν ότι άμα πουλήσουν τόσες εξαγωγές, άμα ανέβει το σίδερο, άμα ανέβει το ένα με το άλλο, θα μειωθεί το χρέος. Αυτό όμως δεν μπορεί να το ξέρεις. Εμείς λέμε το χρέος πόσο είναι αυτή τη στιγμή, πόσο τρέχει.
0: Κοίταξε,
1: και το πιο περίεργο.
0: Μην κοιτάς το νούμερο όμως. Το θέμα είναι να βλέπουμε τα επίπεδα του δημοσίου χρέους μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών, έτσι. Και η Αυστραλία, να σου πω ότι διατηρεί ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα δημοσίου χρέους μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών. Έτσι.
1: Ναι, αλλά στα 28 εκατομμύρια να έχει 2 τρίλιον.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο.
1: Ξέρεις ποιο είναι όμως το περίεργο? Ότι είμαστε η μόνη χώρα παγκοσμίως,
0: ναι,
1: που το μονοετές ομόλογο, είναι πιο ακριβό από το πενταετές.
0: Ναι, δεν είναι το δημόσιο χρέος της Αυστραλίας ανέρχεται σε περίπου 1 τρίλιον, όχι 2.
1: Ακριβώς είναι 1,905 δισεκατομμύρια.
0: Όχι.
1: Καταλαβαίνεις. Άλλο τώρα θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Σου λέω, όταν μια χώρα το μονοετές ομόλογο είναι πιο ακριβό από το πενταετές, τι να πεις εκεί?
0: Γιατί,
1: δηλαδή,
0: τι
1: σηκώνει, ναι, τα χέρια ψηλά.
0: Ως προς τι?
1: Δηλαδή, όποιον οικονομολόγο ρωτήσεις πώς γίνεται αυτό το πράγμα, θα σου πει δεν ξέρω. Δεν μπορώ, θα σου πει δεν είναι ανεξήγητο αυτό το πράγμα. Το μόνο έτσι να είναι πιο ακριβό από το πενταετές. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στον κόσμο. Μόνο στην Αυστραλία γίνεται αυτό το πράγμα. Και όπως όποιος έχει λεφτά, λεφτά λέμε, δεν λέμε να έχεις 10-20 εκατομμύρια, λεφτά να έχεις, το καλύτερο πράγμα είναι να πάρεις διετές ομόλογο Ισπανίας. Μακριά από όλους τους πολέμους και είναι το πιο ασφαλές ομόλογο. Με την καλύτερη απόδοση.
0: Τι εννοείς μακριά από όλους τους πολέμους?
1: Είναι μακριά από το Ισραήλ-Παλαιστίνη, είναι μακριά από το Αμερική-Ιράν. Έχει κρατήσει ουδέτερη, πώς λένε, ουδέτερη ζώνη.
0: Κοίτα, ξέρω, όλα αυτά είναι σχετικά, όλα είναι σχετικά.
1: Δεν είναι παιδί μου, αλλά λέμε ότι ο κόσμος όμως πάει και χωνική λεφτά. Και όταν σου λέω ότι το διετές έχει 2,7, χώνουν λεφτά όλοι. Γιατί σου λένε είναι τα πιο ασφαλές. Πού φτάσανε οι Ισπανοί να έχουν καλύτερη οικονομία από τους Γερμανούς και από τους Γάλλους? Τράβες. Δηλαδή εντάξει. Άρα από εμάς εξαρτάται τους ίδιους πώς θα είναι η οικονομία μας. Μειώσανε το ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, κάνανε πολλά πράγματα. Και έτσι κρατήσανε χαμηλό τον πληθωρισμό. Εχθές ανακοινώσανε επίσημα τον πληθωρισμό στην Ελλάδα 5,4.
0: Εντάξει, καλά είναι για την Ελλάδα.
1: Τα ανακοινώσα. Δεν είναι καλά τα λίδι. Ξέρεις γιατί δεν είναι καλά?
0: Άμα σκεφτείς ότι εμείς θα φτάσουμε το 7.
1: Άμα θα σου πω κάτι απλό, να καταλάβεις. Κάτι που ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Άμα ανακοινώσαν και 5,4, λέμε ένα παράδειγμα, στην Αυστραλία, με 5,4 στην Ελλάδα, καλύτερα είναι η Αυστραλία. Γιατί η Αυστραλία έχει και χρήμα και μπορεί να τυπώσει.
0: Συμφωνώ.
1: Και να κανονίσει τον πληθωρισμό της. Η Ελλάδα όμως που βασίζεται.
0: Κοίτα, εντάξει, όσο τυπώνεις χρήμα, ανεβαίνει και ο πληθωρισμός σου, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, αλλά μπορεί, λέμε, να το κανονίσει. Η Ελλάδα όμως που βασίζεται στο ευρώ και είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, είσαι στον αέρα. Όποιος μπορεί να το καταλάβει. Και χτες άκουγα, χτες που λέγανε, θα κρυβίνει αυτό, θα κρυβίνει αυτό, θα κρυβίνει το ένα, θα κρυβίνει το άλλο και δεν θα γίνει μετά. Γιατί θα κρυβαίνουν τα προϊόντα, ο κόσμος θα ψωνίζει και αντί να παραγγείλουν, λέμε ένα παράδειγμα, ο Αταλίδης 100 κιλά πατάτες να πουλήσει στο μαγαζί του, θα παραγγείλει 50. Θα σου λέει έμπορος, θα πήρες 50, ανεβαίνουν τα μεταφορικά και θα ανεβάζει 2 φορές την τιμή. Άρα θα ανεβαίνει κι άλλο ο πληθωρισμός.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη, Πάγκαλε, τώρα το ότι βγαίνουμε και καταρχήν ο κόσμος δεν έχει να κάνει να κάνεις λάθος εσύ, δεν κάνεις. Εσύ απλά λες τη γνώμη σου. Δεν είναι να κάνεις λάθος ή δεν θα κάνεις. Τώρα το πώς το αντιλαμβάνει το καθένας είναι αυτό.
1: Εσένα δεν έχουν ακριβήν καθόλου τα προϊόντα τώρα τελευταία, δεν σου έχουν πει...
0: Έχουν ακριβήν τα deliveries, όχι τα προϊόντα.
1: Τα deliveries, όχι τα προϊόντα. Φαντάσου τώρα λέμε χτύπα ξύλο που μακάρι να μην γίνει. Το λέω μακάρι να μην γίνει, γι' αυτό λέω μακάρι να κάνω λάθος. Δεν θέλω να επιβεβαιώνομαι. Φαντάζομαι αύριο να κρυβούν και τα προϊόντα. Τι θα κάνεις. Και μετά θα έρχονται στο μαγαζί σου και σου λένε α, είσαι ακριβώς. Δεν είσαι εσύ ακριβώς. Τα πράγματα είναι ακριβά και η ζωή είναι ακριβά. Και πάλι καλά, σήμερα βλέπω λίγο ανεβαίνει στο Λονδίνο το πετρελαιό. Έχει πάει 98, αλλά έχει κρατήσει, στην Αμερική έχει ακριβήνει, 98, αλλά έχει κρατήσει ακόμα.
2: Από σήμερα κηρύσσει ο πόλεμος στην Ισπανία για να πέσει το ομόλογο, να δω τι θα κάνεις βρε άτιμε μετά. Τουρουρουρου. Αταλίδη, δεν ξέρω να παίρνω πατάτες, τις έχεις ακριβές, άνα μου χαθείς. Τουρουρουρου.
1: Μεταξύ ζωβαρού και αστείου, μακάρι την πατάτα που έχεις εσύ και την τιμή που το πουλάς να πουλάγανε και άλλα μαγαζιά. Και δεν το λέω τώρα γιατί είσαι εσύ. Ωχ, κλείσανε δύο λουρίδες στο Μόνας, όπως κατεβαίνεις, με το που περνάς το Τούρακ.
0: Τι έγινε, ενημέρωσε μας, θα περάσει από εκεί.
1: Το πήγανε 40. Από τις 4 λουρίδες, οι δύο αριστερές είναι κλειστές. Λίγο προτού την έξοδο για Ρίτσμον. Ωχ, πού γάμω το και έχω δουλειά.
0: Κάτι βρες
1: την άκρη. Να πάρω την μπαγκαλίτα. Μωρέ, θα τα βρω εγώ την άκρη. Δεν είναι... Τέλος πάντων, παιδάκια, καλή συνέχεια.
0: Bye bye, bye bye.
1: Υπομονή, υπομονή και θα τα καταφέρουμε. Πού θα πάει, έτσι. Θα το φάμε. Θα το φάμε, θα μας φάει, κάτι θα γίνει. Έλα, καλημέρα.
0: Bye bye.

Θα έχουμε 300 δολάρια επιπλέον πίσω κατά τη φορολογική περίοδο. Μια από τις έτσι κινήσεις είναι η προσφορά της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης στους φορολογούμενους να αντισταθμίσει λίγο το εισόδημα από εργασία, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει τους ανθρώπους να πληρώσουν μεταξύ 200 και 300 δολαρίων λιγότερο κατά τη φορολογική περίοδο. Χαρτί.

0: Καλημέρα στην Έλλη μας. Πριν πάμε στο Γιάννη, μας πάμε στην Έλλη μας. Μάλλον και οι δύο ανοιχτοί, αλλά θα δώσουμε προτεραιότητα στην κυρία Έλλη. Έτσι δεν είναι, Γιάννης?
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα.
2: Οι δύο ομοειδεάτες είμαστε.
0: Ναι.
2: Πάμε, Έλλη. Ακούω.
1: Ναι, δυστυχώς προχτές και την άλλη, σήμερα δύο φορές μαζί σου λέω ότι έχουμε παίξει.
0: Συγχαρητήρια
1: πάντως. Και τις δύο φορές. Εντάξει, δυστυχώς. Αλλά του χρόνου, εντάξει, θα πάμε καλύτερα.
0: Του χρόνου.
1: Θέλω να πω συγχαρητήρια στο Στράτο. Εντάξει, γιατί χτες λόγω ήθελα να πάω, δεν μπορούσα.
0: Δεν πήρες όμως.
1: Σε άκουγα, λέω, δεν μπορούσα. Όταν μπορούσα. Εντάξει. Αλλά σε άκουγα. Τέλο και μπράβο. Καλά κάνατε και το πήρατε. Το αξίζετε. Αλλά φυσικά η Ολυμπιακή είναι καλύτερα όπως και να το κάνει.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: ναι,
1: να μην πήγαμε καλά φέτος, αλλά είμαστε ανώτεροι. Πώς θα το κάνουμε.
0: Έτσι, νομίζω αυτό το πρόβλημα.
1: Καλά, ο Γιάννης δεν
0: αυτό το παραμύθι έχετε φάει από μικρά παιδιά, είστε τώρα, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Συγγνώμη, εσύ τι έχεις φάει τότε, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Εγώ δεν έχω φάει παραμύθι, εγώ δεν λέω είμαι. Εγώ είπα ότι είμαι καλύτερη ομάδα στον κόσμο.
1: Ναι, αυτό. Και ότι όλοι η Αθήνα.
0: Καταρχήν να μιλάς καλύτερα, σε παρακαλώ, γιατί μιλάς με ένα πρωταθλητή αυτή τη στιγμή. Θα μιλάς με respect,
1: όχι. Παρακαλώ, παρακαλώ, το σεβασμό μου.
2: Όλη τη χρονιά πώς θα το ακούμε και θα σε προετοιμάζω από τώρα ότι όλη τη χρονιά
1: θα μας ζαλίσει.
2: Δεν πειράζει.
1: Θα μας ζαλίσει, θα μας ζαλίσει.
2: Όχι. Άκου από τώρα τι θα λέει. Θα σου λέει. Όποιος και να είναι μπροστά, δεν πειράζει, από εμάς θα το παραλάβετε.
0: Ναι, σωστό.
1: Ακριβώς, αυτό. Έτσι.
0: Κάτσε να μας το δώσει ο Γκαγκάτσι.
1: Αυτό δεν είναι καλό.
0: Ποιο δεν είναι καλό.
1: Είναι εγωισμός.
0: Ποιο.
1: Είναι εγωισμός.
0: Έτσι είμαστε, κυρία μου. Εμείς είμαστε
1: εγωιστές. Θα το κάνεις, θα το φτιάξεις. Αλλά όταν θα έρθει ο επόμενος να σας βάλει κάτω, όπως συνήθως γίνεται, εντάξει, μην κοιτάς σαν
0: όταν θα έρθει ο επόμενος.
1: Θα έρθει σίγουρα.
0: Θα μιλάμε διαφορετικά.
1: Μην μα λες όταν, όχι όταν. Σίγουρα θα έρθει.
0: Κάποτε, κάποια μέρα που λέει.
1: Η Γάβη από εκεί έξω ξέρουν τι λέω. Πάνε Γαβρή να πούμε και εγώ. Αλλά στον ΠΑΟΚ δίνω μπράβο, γιατί δύο φορές μία μας βαλιτσία και πάλι δύο. Μπράβο του στον ΠΑΟΚ. Και εύχομαι να σου πω αλήθεια.
0: Έχετε πρόβλημα με τον ΠΑΟΚ, δεν πάω το κερδίσει.
1: Γιατί όταν μιλάω εκεί με πιάνει, ξέρει.
0: Αλήθεια
1: σου λέω. Όχι καλέ, είναι κάτι με τι σου και πάνω σε αυτό ήθελα να σου πω κάτι. Πριν καιρό. Πάει καιρός. Εντάξει, και θα το πω στον αέρα, γιατί είναι η αλήθεια και η αλήθεια ακούγεται. Όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, πήγα να στο γράψω, αλλά θα το πω στον αέρα. Okay. Έλεγες καλημέρες, με τη δική μου φωνή δηλαδή, για πολύ καιρό. Βγαίνει κάποια κυρία και σου κάνει παρατήρηση, τι ξέρεις για είναι, ότι πώς ακούγεται η φωνή μου, και δεν ακούγονταν καλά. Μπαμ, κατευθείαν το κόβεις.
0: Εντάξει.
1: Και λέω, καλά, τα άλλαξες.
0: Καλέ, δεν κόβω γερά από εγώ τίποτα.
1: Έλα, Στράτο, μου αρέσει να λέμε το σωστό.
0: Σταμάτα όμως να σου πω εγώ κάτι τώρα. Γιατί εσύ, καταρχήν, τα κόψε και ράψε. Έχω άνθρωπο που κάνει παραγωγή. Ανεβάζει, βάζει καινούργια, βγάζει καινούργια. Ούτε καν ξέρω.
1: Δεν μπορεί μετά από που σου κάνανε παράπονο να γίνει
0: κατευθείαν. Όχι,
1: δεν πειράζει. Όχι, να σου πω κάτι.
0: Είστε λάθος, σταμάτα, θα εκτεθείς.
2: Έλα, βρε.
1: Και να σου πω κάτι.
2: Μπορεί να
1: δεν με νοιάζει. Απλά έγινε κατευθείαν μετά που σου κάνε παράπονο και λέω εντάξει, εντάξει. Άστο, λίγο ακουστικά κατευθείαν.
0: Είδες τι είναι ο λογισμός, κυρία μου. Ο λογισμός.
1: Αυτό λέει.
0: Όχι, αυτό δεν λέει είναι λογική. Λέγεται λογισμός. Λογισμός λέγεται.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Ο λογισμός ο κακός που κάνεις στο κεφάλι σου και τσάμπα τον κάνει.
1: Δεν είναι ότι είναι κακό, Στράτο. Είναι ότι το.
0: Ναι, Έλλη, κακό είναι, Έλλη.
1: Και μου έκανε εντύπωση. Λέω εντάξει, μία σου είπε ότι και καλά ακούγε τη φωνή της άσχημα στο γέλιο της στο τέλος και κατευθείαν.
0: Ούτε που το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια τώρα εγώ.
1: Έλα, Στράτο. Έλα, Στράτο. Έλα, Στράτο. Εντάξει. Μου αρέσει να λέω. Καθίστε και τη σκάφη, σκάφη. Δεν κρύβομαι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό. Να έχουμε μια. Είναι υπέροχη μέρα.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Σήμερα καταπληκτική. Σήμερα για βόλτα, για να drive, έτσι. Ναι, Γιάννη. Θες να πεις κάτι για τον Ολυμπιακό?
2: Θέλω να σχολιάσουμε
1: όχι,
2: κάτι
1: ακούω.
2: Μαζί.
1: Τελείωσα. Ακούω. Εντάξει, λοιπόν, είπα αυτό που είπα.
2: Έχει σχολιαστεί καθόλου το βίντεο με εκείνη τη γιαγιά που λέει στο Μητσοτάκη αν δεν σε βγάλω πρωτοπολικό θα πεθάνω?
0: Όχι.
1: Το ξέρω τι λες. Α, μόνο τώρα. Ξέρεις όμως τι διάβασα.
2: Το έχεις δει στράτο.
1: Ξέρεις τι διάβασα, Γιάννη, ξέρεις τι διάβασα.
2: Ναι.
1: Ότι ήταν από το Μαρούσι δικιά του. Φτιαχτό ήταν.
2: Όχι.
1: Το διάβασα.
2: Όχι, όχι.
1: Το καλά, διάβασα.
0: Γιατί υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Τώρα έχει αλήθεια
2: περίμενα. Άκουσε, Έλλη, το διάβασες και σε πιστεύω. Αλλά μπορώ να σε επιβεβαιώσω εγώ ότι από το Μαρούσι σίγουρα δεν ήταν. Ξέρεις για ποιο λόγο.
1: Για ποιο.
2: Γιατί είναι γνωστή μου.
1: Άντε, αλήθεια.
3: Καλημέρα φίλοι μου. Καλημέρα Ρυθμέ, καλημέρα Ολυμπιακέ. Ζούμε την Έλλη για να ακούμε. Να το ξέρετε αυτό.
4: Θέλουμε να μας λέει καλημέρα η Έλλη ρε άνθρωπε. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Μπράβο.
4: Γεια σου κάτω εκεί πέρα μην έρθει και δεν κάνω άλλα λιμπά.
1: Είναι σταγαβράκια. Αμέσως να μας στηρίξουν. Την αλήθεια λένε μας θα σας κάνουμε. Ναι. Λοιπόν αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι μπράβο. Λοιπόν, να σου πω αλήθεια, από... λοιπόν. Δεν ήταν στην Αθήνα αυτό. Ήταν πάνω εκεί
2: σε εσάς. Όχι, αλήθεια σου μιλάω, έγινε στη Θεσσαλονίκη και είναι και γνωστή μου.
1: Ναι.
2: Και είναι και γνωστή, ξέρω ότι είναι χρόνια δημοκράτησα, πάρα πολλά χρόνια.
1: Και είναι νουβού αυτή, είναι νουβού, νουβού.
2: Ναι. Είναι και το όνομά της, ξέρω και όλα, τα πάντα.
1: Αλήθεια.
2: Ήταν και πολλά χρόνια, και πολλά χρόνια αντιπρόεδρος στο σύλλογο που ήμουν.
1: Ε, γι' αυτό.
2: Την ξέρω πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Έπαθα πλάκα.
1: Αλήθεια. Για να το λέω σίγουρα, για αυτό το ξέρεις τι γυναίκα να.
2: Στην αρχή, ξέρεις τι έγινε. Στην αρχή, όταν το βάλω κάπου στο Facebook, έγραψα Πατρίδα ώρα 0 με αυτό που είδα. Δεν την αναγνώρισα. Και κάποιος άλλος με έγραψε, ξέρεις, Γιάννη, δες το καλά είναι αυτή. Και λέω, αμάν, αυτή πραγματικά είναι.
1: Τώρα, εκεί έχουμε φτάσει, εκεί έχουμε φτάσει, ώρα μηδέν όπως λέμε.
2: Δηλαδή να λέμε έναν πρωθυπουργό, ας πούμε, αν δεν σε βγάλω θα πεθάνω, ας πούμε.
1: Ναι. Πού είναι έτοιμοι να το πω και εσύ, συγγνώμη κιόλας, όπως λένε όλοι, εκεί γίνεται το κακό, σε αυτή την περίπτωση.
0: Διακρίνω μια εμπάθεια με το Μητσοτάκη, Έλλη, δεν κατάλαβα.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι ωραίο παλικάρι, δεν κατάλαβα.
1: Ναι. Πολύ ωραίο.
2: Εγώ γενικότερα.
1: Όταν περπατάει και όλα, ειδικά με φτιάχνει. Ξέρεις.
0: Έχει κάτι και αυτό στο περπάτημα. Κάτι
1: όταν περπατάει, με φτιάχνει, ξέρεις. Με φτιάχνει, βασικά με φτιάχνει. Και τα χαμόγελα και τα μάτια που στο γυρνάει. Χουχ, λέω τώρα αρσί με έφτιαξε. Για... Να, λοιπόν.
2: Εγώ δεν μπορώ στην πορεία μια χώρα να βλέπω τέτοια προσωπολατρία.
1: Πες το Γιάννη, έτσι μπράβο.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα, προσωπολατρία υπάρχει για όλους τους πολιτικούς. Μην τρελαθούμε τώρα, γιατί δεν υπήρχε στο παρελθόν προσωπολατρία στους πολιτικούς.
1: Εντάξει.
0: Εδώ υπάρχει τώρα προσωπολατρία στο
1: Τσίπρα. Είχανε και ένα κύρος, συγγνώμη Στράτο, είχανε και ένα κύρος.
0: Πότε μιλάτε τώρα, για πότε μιλάμε το κύρος τώρα, για πόσα χρόνια.
1: Όποιος άλλος ήταν, τέλος πάντων, ζω γι' αυτό. Όχι αυτόν, ο κύρος δεν υπάρχει.
0: Θέλω να πάμε λίγο από τους προηγούμενους πρωθυπουργούς των τελευταίων ετών, να δούμε το κύρος.
1: Δεν λέω ότι δεν θα βρεις λάθη, αλλά αυτό είναι όλο το λάθος μαζί. Όλο. Δεν λέω ότι δεν κάνανε, όλοι κάνανε λάθη, σίγουρα. Αλλά αυτό είναι το λάθος μαζιμένο σε αυτόν. Λοιπόν, έχαμε την ξαναλή.
2: Δεν μπορούμε τώρα να φτάνουμε σε αυτή το 2026 και να βλέπουμε τέτοιο πράγμα, δεν γίνεται.
1: Έλα, πες το Γιάννη, έτσι ακριβώς. Λυπάμαι δηλαδή, αλήθεια,
0: σχεδόν
1: τα βλέπω αυτά.
2: Να πάμε πριν που ο κόσμος. Που ο κόσμος πραγματικά ήταν, να πάμε από πριν, που ο κόσμος ήταν πραγματικά κρεμόταν από τα πρόσωπα και το ένα και το άλλο και αμάν και θεοποιούσαν κάποιους, το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή
1: ακριβώς. Είμαστε, αυτό που σου λες,
2: ναι. Μορφωθεί, ξέρω κι εγώ. Εκεί,
4: θέλουμε την Έλλη. Θέλουμε την Έλλη.
0: Δεν τη έχουμε πάθει.
1: Δεν θα φύγεις από μένα τόσο. Αυτό κόλλησαν τα Ολυμπιακά και...
2: Λοιπόν,
0: σας φιλώ
2: καλημέρα.
0: Γεια σας, Γιάννη, να σε καλά.
1: Και εγώ, καλημέρα. Και από μένα, Γιάννη, καλημέρα. Και μαζί σου, ό,τι πεις αλήθεια είναι, ό,τι είπες είναι σωστά. Καλημέρα. Καλημέρα, Στράτο μας.
0: Τσάω, τσάω.
1: Θέλουμε Έλλη, άκουσες. Θέλουμε Έλλη. Γεια σας, γαβράκια, σας αγαπώ.
0: Δεν είναι γαβράκια.
1: Πάντως σου είπα συγχαρητήρια, δεν με εγωίστηκα. Εντάξει, δέχτηκα ότι πήρατε μέχρι και πήρατε, το πήρατε.
0: Έτσι, να λες αλήθεια.
1: Φτάνει, φέτος, μέχρι φέτος, παίρνω αυτό.
0: Και του χρόνου και του παραχρόνου.
1: Ναι, καλημέρα, την αγάπη μου, στον παρουσία.
5: Εκεί που φτάνω στο βυθό και λέω πεθαίνω.
0: Καλημέρα στον Λάζαρο, γεια σου ρε παλικάρι. Καλημέρα στον Τζόντο Παπαδάτο, καλημέρα Στράτο Νίκο και στην παρέα του Ρυθμού. Να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα. Γεια σου Τζόντο. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλημέρα κύριε Στράτο, ευχαριστώ, λέει, από το Ζελένσκι στο Μητσοτάκη για τη βοήθεια με το drone.

0: Καλημέρα στη Μερούλα μας. Καλημέρα και στην Αλήθεια. Καλημέρα στον Δημήτρη Βασιλόπουλο. Γεια σου, ρε Βασίλη, Κάρα, πρωταθλητή μου. Καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία μας, την αγαπημένη μου Μαρία. Εκεί με τα δύο υπέροχα παιδάκια της, η Ρυθμούλα και το Χριστάρα. Καλημέρα στον Αντουάν. Καλημέρα, Σοφία μας.
1: Καλημέρα, Λεβέντη Σπράτο. Είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Γιατί είσαι χαρούμενη?
1: Άκουσα τον κύριο Πάγκαλο. Γεια σου, κύριε Πάγκαλε. Καλή σου μέρα.
0: Που πήρε τη τηλέφωνο, εννοείς, και δεν έκανε μούρι.
1: Ναι, εντάξει, είναι καλός άνθρωπος, γι' αυτό.
0: Καλός. Αν δεν ήταν καλός, δεν θα τον βγάζαμε καν εδώ να μιλήσει.
1: Ναι. Μπράβο, μπράβο. Καλά είσαι?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, πάντα καλά. Η μέρα σήμερα είναι πάντως είναι perfect.
0: Η μέρα σήμερα πολύ είναι ωραία. Όταν έχει ήλιο, ρε παιδί μου, είναι αλλιώς. Τα έχουμε πει αυτά τώρα.
1: Ναι, ναι, ωραία, πολύ ωραία. Ωραία, ναι, μπράβο.
0: Εσύ καλά.
1: Καλημέρες μου σε όλο το Ρυθμό, εύχομαι σε σένα, στον Νίκο, σε όλους τους λεβέντες και τις λεβέντισες. Σας αγαπώ όλους πάρα πολύ, φιλάκια.
0: Γεια σου, αγαπημένη, να σε καλά.
1: Γεια σου, Στράτο μου, σ' αγαπώ πολύ, πολύ, πολύ.
0: Και
1: να
0: εγώ...
1: είσαι καλά και να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Μπράβο,
0: ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε για όλα.
0: Να σε καλά, Σοφάκι μου.

Θρίλερ με την εγκεχηρία στον πόλεμο του Ιράν. Σκουπίδια η πρόταση του Ιράν, λέει ο Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι για όλα, θα εκπλαγούν, απαντά ο Γκαλιμπάφ. Έκανε ανάρτηση λοιπόν ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πώς τον λένε, και είπε ότι μέσα από την ανάρτηση αυτή στο Twitter, στο πρώην Twitter, στο X, ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας, λέει, είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Όπως τονίζει λοιπόν στην ανάρτησή του, οι λανθασμένες στρατηγικές και οι λανθασμένες αποφάσεις οδηγούν πάντα σε λανθασμένα αποτελέσματα. Ολόκληρος, λέει, ο κόσμος το έχει ήδη καταλάβει αυτό. Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο. Θα εκπλαγούν, δήλωσε.

0: Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την κατάρρευση της οικεχηρίας. Ή τουλάχιστον αυτό εκτιμά ο Τραμπ μετά την τελευταία πρόταση που έστειλε Τεχεράνη. Σε δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Αμερικής ρωτήθηκε για τα, όλα τα ανοιχτά θέματα της επικαιρότητας. Οι δημοσιογράφοι το ρώτησαν αν είναι σε ισχύ οικεχηρία. Με τον Τραμπ να απαντά ότι είναι απίστευτα αδύναμη αυτή τη στιγμή. Πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι αφού διαβάσαμε αυτό το σκουπίδι που μας έστειλαν, η οικεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη. Good morning, Evans.
1: Good morning to all of you. Good morning.
0: Τι έγινε?
1: Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο, ρε φίλε?
0: Πες μου ότι γουστάρεις, εδώ είμαι εγώ.
1: Το ξέρω ότι σε πάντα εκεί. Ρε φίλε, είδες τους Μετάλλικα?
0: Ναι.
1: Πώς σεβάστηκαν και τι ωραία λόγια είπαν, ρε φίλε, για τον πολιτισμό μας.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Που τραγούδησαν, έπαιξαν Ζορμπά.
0: Όταν μου κάνεις την ερώτηση αν το είδα εγώ. Καταλαβαίνεις ότι όταν αυτά τα συγκροτήματα κάνουν τέτοια είδους δηλώσεις, ναι, το βλέπει όλος ο κόσμος. Δεν το βλέπει μόνο δηλαδή.
1: Έτσι. Εγώ συγκινήθηκα. Εμένα δεν μ' άρεσαν, εντάξει, εγώ είμαι άλλης. Δεν είμαι.
0: Άλλο το ένα, άλλο το ούτε.
1: Δεν είμαι μεταλλικός, αλλά συγκινήθηκα που μίλησαν με τόσο ωραία λόγια, φίλε, για τον πολιτισμό μας, για τη μουσική μας. Καταλαβες?
0: Ναι,
1: εκπληκτική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε, φίλε μου, εχθές,
0: ναι,
1: τον κύριο Φέρτο, τον κύριο ή την κυρία Φέρτο.
0: Τον Ακύλα, λες.
1: Τον είδες. Στο γαλάζιο χαλί, πώς είναι, πώς το λένε,
0: αυτό,
1: εκεί,
0: αυτό το είχα και σαν θέμα. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Ξέρω ότι θέλει να πει
1: Βαγγέλης. Α, τώρα σ' άκουσα. Συγγνώμη, τώρα σε
0: όχι,
1: τώρα,
0: όχι, λέω το είχα και σαν θέμα να το αναφέρω μετά από τις ειδήσεις.
1: Α, το είχα. Ναι.
0: Προφανώς,
1: με τα πούπουλα που φόραγε τα πούπουλα, ο υπότης με τα πούπουλα.
0: Προφανώς αναφέρεσαι σε αυτό το μπλε χαλί που βγήκε με τα πούπουλα.
1: Ναι, βγήκε με τη μουσική και χόρευε ζορμπάφιλε.
0: Ναι, τώρα όταν βλέπεις αυτό το πράγμα να βγαίνει υπό τη μουσική υπόκριση του Θοδωράκη με το Ζορμπά, νομίζω κάπου εκεί τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
1: Τελειώσαμε, φίλε, έτσι, τελειώσαμε.
0: Έχουμε τώρα τελειώσει. Και το κυριότερο ποιο είναι? Ότι φοβούνται όλοι να μιλήσουν. Χώρια ότι τα πάνελ είναι της ίδιας νομοταξίας, αλλά φοβούνται. Βγείτε, ρε παιδιά, και πέστε. Ναι, okay.
1: Φοβερό.
0: Δεν είναι ωραίο. Δεν μας αρέσει.
1: Τα πρότυπα της νεολαίας, στρατό. Τα πρότυπα της
0: δεν
1: νεολαίας.
0: Δεν ξέρω τώρα αν είναι το πρότυπο της νεολαίας. Πάντως όπου τον πετύχω και όπου τον δω στο ίντερνετ, από κάτω τα σχόλια είναι από τα 10, τα 9,5 είναι. Δεν είναι καλά.
1: Α, δεν είναι καλά.
0: Δεν είναι καλά. Όχι.
1: Μακάρι.
0: Όχι,
1: μακάρι,
0: δεν είναι μακάρι. Καλά. Δεν είναι καλά. Καλά σχόλια έχουν μόνο αυτοί οι πανελίστες που ασχολούνται με την Eurovision, που δεν είναι Eurovision τώρα αυτή ο διαγωνισμός, πως τον έχουμε μάθει εμείς οι πιο παλιοί. Είναι ένας διαγωνισμός μιας συγκεκριμένης κοινότητας, πολύχρωμης, όλο το ίδιο style. Δεν με ενδιαφέρει να τον παρακολουθήσω. Όσο και να θέλουν να το προμοτάρουν και να μας λένε δηλαδή καθημερινά, δεν είμαι δε. Παλιά μου έκανε λίγο αίσθηση, ήταν πιο, ο διαγωνισμός ήταν πιο ethnic, πήγαινε κάθε χώρα με τη γλώσσα, με τα αντισύματα του πολιτισμού της να δείξει κάτι διαφορετικό και έτσι γινόταν διαγωνισμός. Τώρα είναι όλα σε αγγλικούς στίχους, για να μην τον αδικήσω όμως το συγκεκριμένο.
1: Έχει ελληνικούς στίχους, ναι.
0: Να μην τον αδικήσω, το νόημα του όλου του τραγούδιου.
1: Και το νόημα.
0: Είναι, αναφέρεται σωστά στις εποχές μας. Να μην τον αδικούμε, έτσι. Αλλά δεν μου αρέσει αυτό το που παρουσιάζει. Δεν θέλω να με εκπροσωπεί κάτι τέτοιο σε, να εκπροσωπεί την Ελλάδα σε ένα διεθνή διαγωνισμό. Δεν μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Και δεν
1: είχαμε
0: είναι.
1: Είχαμε ξαναστείλει καμία. Πώς να το πω τώρα, ρε φίλε.
0: Πρόσεξε τι θα πεις. Όχι, δεν είχαμε ξαναστείλει.
1: Κατάλαβες εσύ, με πιάνεις, με καταλαβαίνεις.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν είχαμε ξαναστείλει. Είχε πάει ο Σάκαρος, ο Ρουβάς εκεί με το Τζινάγιο, το ωραίο τύπος, αρσενικός, γουστάρανε από κάτω. Είχε πάει Παπαρίζου που το κέρδισε κιόλας εκεί με τα ωραία πόδια, με τη λύρα τη, με τα
1: άσυνα κόλπα. Ναι, όχι, μιλάω για πιο παλιά. Είχε πάει κανένας
0: χρυσό, όχι.
1: Χρυσό. Όχι, δεν είχε πάρει.
0: Όχι.
1: Ναι. Εγώ, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Και δεν έχουμε, πρόσεξε, για να μην παρεξηγηθείς και εσύ, γιατί και εγώ θέλω να σε προστατεύσω.
1: Θα παρεξηγηθούμε, δεν ναι. υπάρχει περίπτωση, αλλά αυτές είναι οι αρχές μας. Ναι. Είναι οι αρχές μας, έτσι μεγαλώσαμε.
0: Άκου. Μεγαλώσαμε όμως και με ανθρώπους που ήταν γκέι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν κύριοι, έτσι, κύριοι. Βλέπεις εγώ Μαρίνο, βλέπει, υπήρχαν δηλαδή τέτοιου είδους. Αλλά δεν
1: κύριος ήταν αυτό. Ο Μαρίνος. Ναι, δεν... σωστά.
0: Και δεν ήταν αυτά τα πράγματα, αυτά τα καραγιωτσιλίκια τώρα. Τα φτερά και τα αλήθεια να πούμε έχουν ξεφύγει. Παιδιά, τελείωσε.
1: Ναι, ρε, με τα φτερά, με τα πούπουλα. Απίστευτο, ρε.
0: Τελείωσαμε τώρα.
1: Και να χορεύει ζορμπά, ρε.
0: Ναι, εγώ το παίρνω κοροϊδευτικό.
1: Κοροϊδευτικό, βέβαια.
0: Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Δεν μ' άρεσε.
1: Και να βλέπεις, να ακούς τους Μετάλλικα να μιλάνε με τόσο ωραία λόγια, ρε φίλε. Που οι άνθρωποι τώρα αυτοί είναι, πόσο είναι οι Μετάλλικα, δεν ξέρω και πόσο χρόνο. Μεγάλη.
0: Ναι. Δεν το συζητάω.
1: Και να μιλάνε με τόσο ωραία λόγια για τον πολιτισμό μας, γιατί... Και έπαιξαν και ζορμπά, το σεβαστήκαν, καταλαβες.
0: Και έπαιξαν, μιλάμε, και, έπαιξαν και τραγούδια από, και από ελληνικό συγκρότημα.
1: Ναι, ναι, το. Ναι, πότε θα πω, πώς είναι. Ναι,
0: τρύπες, τρύπες.
1: Οι τρύπες, μπράβο, οι τρύπες, μπράβο. Πόσα χρόνια είναι, ρε φίλε, πολλά χρόνια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Ό,τι θες.
1: Η Etihad, τι λέει σαν εταιρεία, είναι η family της Emirates.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι.
0: Ναι, είναι αραβικές όλες, δες καλές είναι. Γιατί ρωτάς.
1: Γιατί λέω να φύγω με Etihad.
0: Δεν έχει κλείσει ακόμα.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, η Etihad έχει φθηνά εστία και η Κατάρ έχει καλές τιμές. Έχεις καλές
1: τιμές. Ξέρω. Εγώ ταξίδευα με Emirates πάντα. Κατάλαβε.
0: Η Emirates είναι λίγο πιο τσιμπημένη από τις υπόλοιπες.
1: Πολύ τσιμπημένη.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι family και η Etihad.
0: Ναι. Καλές συνέρες αυτές.
1: Ωραία, το κλείνω τώρα. Θα πάω να πάρω μια γεύση από Σαντορίνη. Έχει γεύση Σαντορίνη μία ώρα. Φιλέ, ναι. Το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Ναι, 55 λεπτά αναμονή Σαντορίνη. Αλήθεια. Θα πάρουμε αέρα έτσι. Ναι.
0: Φεύγει δηλαδή και πάει Σαντορίνη. Πάει δηλαδή.
1: Πάει Μελβούρνη Αμπουντάμπι. Αμπουντάμπι Σαντορίνη. Σαντορίνη Athens.
0: Α, Σαντορίνη, ναι, εντάξει. Okay, yeah. Αντί να το πας με Turkish Airlines που σταματάει η Κωνσταντινούπολη, θα σταματήσει
1: και Σαντορίνη. Και τα πάμε για την Turkish Airlines, μη μου λες τώρα πράγματα. Ούτε δραχμής στους Τουρκαλάδες. Βλέπεις τι κάνουν τώρα, ε. Ξέρεις, έκαναν σχέδια τώρα, βλέπεις.
0: Τι εννοείς.
1: Του κράτους. Τα ξέρεις αυτά, τα άκουσες, Στράτο.
0: Αυτοί πάντα σχέδια κάνουν.
1: Όχι, θα υπογράψουν νόμο του κράτους,
0: ναι.
1: για τη γαλάζια πατρίδα τους. Ήταν νόμος του κράτους τώρα πλέον.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τώρα γίνονται συζητήσεις.
0: Εντάξει, ας υπογράψουν. Κοίταξε να δεις κάτι. Ο τύπος αυτός έχει χάσει το παιχνίδι, το λέει και χθες, έχει χάσει το παιχνίδι της εξωτερικής πολιτικής αυτή τη στιγμή, με όλα αυτά που γίνονται. Και όταν χάνει αυτός το παιχνίδι της εξωτερικής πολιτικής, γιατί αυτός κάνει εξωτερική πολιτική, γίνονται. Και όταν χάνει αυτό το παιχνίδι της εξωτερικής πολιτικής, γιατί αυτός κάνει εξωτερική πολιτική για να κάνει εσωτερική πολιτική με τους Ούγγαρους

0: Είναι φίλε στρατό, καλή συνέχεια.
1: Bye bye.
0: Αυτό πήρα να πω για τους Μετάλλικα και για τον αυτό, ναι, και για το Φέρτο.
1: Ναι, Φέρτο, Φέρτο, Φέρτο. Real ναι, Estate, ναι. Φέρτο. Αντριάννα, Φέρτη, ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, bye. Καλημέρα. Bye.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ριάννα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, στρατό μας. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαστε, εσύ? Μισό λεπτό πριν ξεκινήσουμε, να διαβάσω εδώ ένα μήνυμα μιας αγαπημένης μου, πολύ αγαπημένης μου της Κρυσταλλίας, που λέει: καλημέρα, παιδιά. Ας μην ξεχνάμε, λέει, το κοινό της Eurovision που ορεί τις εφανείς που στέλνουμε. Σωστό. Δεν πουλάει, λέει, η παράδοση. Δυστυχώς, θα συμπληρώσω εγώ, ότι δεν πουλάει η παράδοση. Λέγε, Ριάννα μου.
2: Πώς να πουλήσει, βρε στρατό μου, έχουμε καταντήσει γελί.
1: Ναι.
2: Άσε που διαλύει την πατρίδα μας, ούτε τη γλώσσα μας τιμούμε, τίποτα, τίποτα. Στέλνουμε και κάτι, δεν τον έχω δει αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω, γι' αυτό
1: τον
2: δεν
1: Ακύλα.
2: Μπορώ να πω στο Eurovision. Yeah, δεν τον έχω.
1: Όλες κάτι παπαγάλου σε μεγάλο...
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Δεν μου λες, θα είναι το Eurovision στο SBS καθόλου?
1: Νομίζω που το δίνεις, ο SBS δεν το δίνεις συνήθως.
2: Πήρα τηλέφωνο και μου λένε μόνο στο ίντερνετ θα είναι φέτος. Λέω, είναι λυπηρό, θέλουμε να το δούμε. Λέει, για την ώρα μόνο στο ίντερνετ θα το δείτε.
1: Πού πήρες τηλέφωνο?
2: Στο SBS.
1: Έτσι σου πάνε.
2: Ναι.
1: Νομίζω είναι στο ίντερνετ free stream. Από το κανάλι του SBS, νομίζω.
2: Ναι, κάπου έτσι θα το δούμε.
1: Είναι
2: αλλά
1: free
2: live,
1: στο SBS on demand.
2: Θα το έχει και live, 5 o'clock in the morning, 5 η ώρα το πρωί. Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι στην τηλεόραση και αυτό. Αλλά αργότερα
1: έχεις
2: αποκλείω.
1: Ζωντανή κάλυψη στις 5 η ώρα.
2: Ναι.
1: Διαβάζω τώρα εγώ εδώ.
2: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω, θα το ψάξουμε λίγο να δούμε. Μετά έχει επαναλήψεις.
2: Yeah. Ελπίζω να το βάλει, γιατί 5 ώρα τώρα ποιος θα σηκωθεί να...
1: Ναι, γιατί θα...
2: να βλέπει τον παπαγάλο.
1: Θα σηκωνώσω να το δεις τώρα, άσε μα, μην τρελαθούμε. Τουλάχιστον παλιά έλεγες θα δω το ρουβά. Κάτι θα δω, θα με κάνει ωραίο το παλικάρι μας, ξέρω εγώ. Θα βγει εκεί μετά, έτσι το
2: μετά. Και όσο μεγαλώνει ο ρουβάς, τόσο μεστομένα μιλάει και μ' αρέσει.
1: Εντάξει, τώρα όλα είναι
2: θέμα. Ύστερα με την οικογένειά του έχει κάνει παιδάκια αρκετά.
1: Όχι ένα, έχει κάνει αρκετά παιδάκια, είναι κύριος, δεν δίνει δικαιώματα.
2: Ναι, καθόλου με την ίδια γυναίκα, παντρεμένη.
1: Σταμάτησε να είναι η αρκούδα με τον Τέφη που τον πήγαινε ψινά έξω από εδώ και από εκεί.
2: Ναι, ναι. Θα έλεγε κανείς έτσι, πηδηχτούλης που ήταν, μπα αυτός να. Κι όμως, είδες.
1: Πηδηχτούλης, επιδηχτούλης, ναι, τώρα δεν. Τι να.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να πω. Το έτσι που είπαμε και για την πατρίδα μας. Έχουν σπάσει το άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Το έχεις ακούσει αυτό, στρατό?
1: Πού?
2: Στην Αθήνα.
1: Τι εννοείς το έχουν σπάσει?
2: Ορίστε.
1: Τι εννοείς έχουν σπάσει το άγαλμα του Κολοκοτρώνη?
2: Το έχουν σπάσει το άγαλμά του που είναι εκεί στο μνημείο του.
1: Στην Αθήνα, στην Σταδίου.
2: Που είναι θαμμένος και σε ομαδικό τάφο, λέει. Σήμερα το πρωί το άκουγα και έτσι λυπήθηκα, λέω, τι κάνουμε. Και βγήκε και ένα βιβλίο, τάχα ιστορικό.
1: Αυτό το άγαλμα του Κολοκοτρώνη δεν είναι η πρώτη φορά που έχει βανδαλιστεί, να σου πω.
2: Αλήθεια?
1: Έχει γίνει πολλές φορές. Και το έχουν ξαναφτιάξει.
2: Και αυτό το βιβλίο που λέει, που σου λέω, στρατό, θα ψάξω τον τίτλο, δεν ξέρω ποιος το έγραψε και παραπονιότανε σήμερα. Διαστραβλώνει τελείως την ιστορία μας. Σαν η Ελλάδα να έκανε πολιορκία στην Ελλάδα και την κέρδισε. Δηλαδή εξωφρενικά πράγματα άκουγα, δεν ξέρω.
1: Για ποιο πράγμα λες τώρα?
2: Κάποιος συγγραφέας έγραψε ένα βιβλίο. Πρέπει να βρω πρώτα εγώ
1: το
2: τίτλο. Για την Ελλάδα ιστορία και διαστραβλώνει όλη την ιστορία.
1: Κοίταξε, αυτό το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές στο παρελθόν. Η ιστορία είναι μία. Αλλά η ανάγνωσή της από διαφόρους λόγω πολιτικών ιδεολογιών κριτηρίων την παραποιούν. Η ιστορία όμως μία είναι. Δεν αλλάζει.
2: Μία είναι, αλλά γιατί
1: ναι,
2: την.
1: Εντάξει, πολύ τώρα. Για δικούς τους λόγους.
2: Με αυτό είναι, για.
1: Εδώ βλέπεις, τώρα μου έχουν κάνει τον Αχιλλέα μαύρο και ψηλό Ακύλα.
2: Καλά, το ίδιο κάνουν και στην
1: Ελλάδα. Καταλαβαίνετε. Τον Μέγα Αλέξανδρο τον έκαναμε τελειωμένη ιστορία. Δηλαδή ήταν έτοιμος για Ντάλιχα.

0: Ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Πού θα καταντήσει η χώρα μας?
0: Η χώρα μας δεν τα κάνει, τα κάνουν οι άλλοι. Καταλαβαίνεις. Οι άλλοι τα κάνουν.
1: Οι άλλοι τα κάνουν, αλλά πού καταντάει η δικιά μας η χώρα? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Το θέμα δεν είναι που θα καταντήσει η χώρα, γιατί πολλοί μπορεί να θέλουν να κάνουν. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ. Καταλαβαίνεις. Εσύ τι κάνεις.
1: Ο καθένας ναι, μπορεί να κάνει για μόνο αυτό. Για διασκεδάσεις, κάτι να κάνουμε ρε παιδιά, δεν ξέρω, όλοι κάτι έτσι να, δεν ξέρω, είναι στενάχωρο να βλέπεις τη χώρα σου, την πατρίδα σου να διαλύεται, παρόλο που δεν ζούμε εκεί, παρόλο που είμαστε μακριά, αλλά ξέρουμε τουλάχιστον ότι υπάρχει εκεί ένα, η χώρα μας, εκεί που γεννηθήκαμε, εκεί που πήραμε τη μαγιά μας, δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω ότι μια χώρα σαν την Ελλάδα μπορεί να διαγραφεί έτσι εύκολα και να αλλάξει.
1: Δεν διαγράφεται.
0: Μπορεί εμάς να μας αλλάξουν.
1: Άμα δεν έχει πληθυσμό, τι θα κάνει?
0: Αυτό είναι το κυριότερο. Εννοείται ότι αυτό είναι το κυριότερο. Ναι, εντάξει,
1: αυτό είναι.
0: Για κάτι έχω μήνυμα από το φίλο σου.
2: Δεν θα έχει το SBS τη Eurovision. Oh my goodness!
0: Να τους.
2: Να γιατί μου τρώγανε!
1: Άντε ρε Μίτσο, ρε Μίτσο, διπλοπρόσωπε! Άντε ρε διπλοπρόσωπε!
0: Άντε ρε παρά να μας πει από εδώ, ρε! Άντε να πούμε πεντηλεύον και τρολάρεις όλο τον κόσμο, να πούμε!
1: Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον κύριο Αντρέα και στην κυρία Ευαγγελία. Χάρηκα που είναι καλά και γίνεται καλύτερα. Και στον Κώστα το γιο τους, κουράγιο Κώστα. Υπομονή, είναι δύσκολο, το ξέρω, αλλά υπομονή και όλα γίνονται καλά.
0: Εννοείται αυτό.
1: Στην Παυλίνα μου, ορίστε.
0: Εννοείται ότι όλα γίνονται καλά με την υπομονή, το συζητάμε.
1: Με την υπομονή, έτσι, έτσι, Στράτε μου. Στην Παυλίνα μια καλημέρα, την κυρία Θανασία που δεν μας ξεχνάει, να είναι καλά και περαστικά, κυρία Θανασία μου, το στοματάκι σας. Κυρία Ευστρατεία, καλημέρα. Και όλο τον κόσμο, συγγνώμη μα ξέχασα κάποιον, τη Στέλλα μας. Και όλους. Σ' αγαπάω πολύ, Στράτο μου.
0: Να σε καλά. Bye bye.
1: Φιλάκια. Γεια σου.
0: Bye.
3: Ρε Στράτο, τι έγινε ρε, αυτός βρέθηκε? Βγήκε από το πάτωμα.
0: Σταμάτα, μην το πειράζεις.
3: Σ' άκουσες εδώ.

0: Αντώνη, μας ζηλεύουν αγόρι που είμαστε από τον Τάλιχας και είμαστε πολύχρωμοι. Δεν κατάλαβα. Μας ζηλεύετε. Έχουμε εδώ τον Τζον τον Παπαδάτο που μας τα λέει όλα ακριβώς το παλικάρι μου. Είναι ο αποκλειστικός, λέει, ραδιοτηλεοπτικός φορέας για τον διαγωνισμό του Eurovision στη Βιέννη από 13 ως 17 Μαΐου με εκπρόσωπο την Αυστραλία. Ναι, οι ζωντανοί μεταδόσεις μεταδίδονται στις 5 με αναμεταδόσεις στο Prime Time, στο SBS και το SBS On Demand. Δεν μ' αρέσει αυτό το ρεμιξάκι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Μου πες τα είμαστε μαζί και για να το λες εσύ.
0: Γεια σου ρε Παναγιώτη Καρανή.
1: Όσο νύχτα προχωράει η καρδιά τρέλα.
0: Παναγιώτη Καρανή.

0: κράτηξε.
1: Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει ωραίο πράγμα όταν είναι ένας παραγωγός μόνος του να υπάρχει η αλληλεπίδραση όπως κάνετε εσείς με τα μηνύματα και τα τηλέφωνά σας. Είναι καλό για μένα, γιατί δεν ξοδεύω και πάρα πολύ σάλιο, έτσι, γιατί μερικές φορές στεγνώνω. Λοιπόν, Μενέ, καλημέρα στο Μενέ.
2: Καλημέρα κύριε Στράτο μας.
1: Τι
2: καλά
1: κάνετε?
2: Είσαι εσύ, αλλά μου φαίνεται λουφάρης λίγο, είναι το συγγνώμη κιόλας.
1: Τι έπαθες, γιατί?
2: Λουφάρης, ο παλιός παρακολουθεί. Όλο και πιο αργά τον.
1: Έλα μου, εντάξει, τυχαίνει, το έτυχε τώρα, σταμάτα.
2: Έλα, τώρα, πλάκα μου. Σου κάνω, μωρέ, και εγώ τώρα σκασίλα μου, εντάξει, καλαμπούρι.
1: Ναι, όχι, εντάξει, λοιπόν, μην το λες, γιατί το λένε πολύ.
2: Τα ακούς και τα αφεντικό να με. Δεν μου λες, τι ήθελα να πω, γιατί Eurovision, ρε παιδιά, που λέγατε. Eurovision είναι ένα μαγαζί, μια μπίζνα. Να βγάλει δύο ονόματα εκεί πέρα, να κινηθεί η μουσική, να βγουν δίσκοι, να πάει το σύστημα από πίσω και τα λοιπά.
1: Να μιλάς καλύτερα για το σύστημα. Έτσι. Άστα να πάει το σύστημα
2: δεν
1: από πίσω.
2: Δεν είναι τίποτα. Εγώ, εμένα με έχουν φακελωμένο, οπότε δεν με πειράζει.
1: Να μην πάει το από πίσω. Μίλες από πίσω, γιατί τώρα που είναι ο Ακύλας μπορεί να παρεξηγηθούμε.
2: Ναι, λοιπόν, όχι, δηλαδή το σύστημα μιλάω.
1: Ναι, κατάλαβα εγώ τι λέει, εντάξει.
2: Εμένα όταν με ρωτάνε λέω ότι είμαι τετρασεξουαλ τώρα.
1: Ναι, πώς?
2: Για να μην έχω προβλήματα.
1: Τέτρα, τι είναι το τετρασεξουαλ, για πες με να καταλάβουμε.
2: Τέσσερα, ρε παιδί μου.
1: Τέσσερα, δηλαδή.
2: Όπου φυσάει ο άνεμος. Ναι,
1: το ένα είναι ο άντρας, το ένα είναι γυναίκα, το άλλο είναι ο...
2: Ο διάολος και το άλλο είναι ο...
1: Okay.
2: Ξέρω εγώ, να με έχουμε μπερδέψει.
1: Λίγα είπες πάντως. Μπορείς να είσαι και παραπάνω.
2: Το έχω κάνει μέχρι σε εξασέξουαλ.
1: Εντάξει, λοιπόν, έχεις ανέβει επίπεδο.
2: Έχουν μπερδέψει τα μπούτια μας. Τώρα αν πηγαίνει το Ισραήλ, ας πούμε, να πάει μέρος σε διαγωνισμό του Eurovision, πρέπει να φύγουν όλοι από εκεί, αλλά δεν μπορούν.
1: Ναι.
2: Είναι τώρα σωστό αυτό που λέω. Πρέπει να φύγουν όλοι από εκεί πέρα να πάνε στα σπίτια τους. Κάτι άλλο που είπε ένας κύριος προηγουμένως, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ότι να μην πηγαίνουμε με Turkish Airlines. Ρε εσύ, αδερφέ, και εγώ μέσα μαζί σου είμαι, αλλά να σου πω κάτι, εγώ πηγαίνω με το Κατάρ. Το Κατάρ δεν βοηθάει την Τουρκία. Αφού είναι αδερφές.
1: Δεν έχουμε συνεργασία.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Εγώ κάπου έβλεπα την άλλη φορά, δεν ξέρω πόσο αλήθεια είναι, το Κατάρ δεν είναι.
1: Εντάξει, τώρα αυτό το λέει ο συγκεκριμένος κύριος, αυτός δεν με παρεξηγεί, το ξέρω. Το λέει γιατί είναι direct τώρα με τη συγκεκριμένη χώρα. Δεν θέλω direct, εντάξει, οκ, σου λέει. Και,
2: ναι, εντάξει.
1: Και η Ισπανία βοήθησε για την Τουρκία. Να τα πούμε
2: και
1: αυτά.
2: Κατάλαβε
1: που. Ναι.
2: Και η Αγγλία θα την δώσει γεροφάει του τώρα, κάνουν συμφωνίε πάλι.
1: Την έχει πατήσει όμω πάντω. Αυτό του το βγάζω τη ελληνική κυβέρνηση. Του βγάζω το καπέλο στο τελευταίο καιρό στην εξωτερική πολιτική.
2: Όχι τη ελληνική κυβέρνηση. Τη ελληνική αντιπροσωπεία του Τελαβίδ.
1: Τώρα φυσικά.
2: Να τα λέμε τα πράγματα,
1: ναι,
2: όμως.
1: Τώρα φυσικά υπάρχουν κάτι δράσει. Όλα αυτά φυσικά έχουν γίνει, παιδιά, και με του εξοπλισμού και όλο αυτό, έτσι.
2: Καλά, δεν μου λες. Ναι, έχουμε στείλει όλα τα δικά μας τα όπλα που είχαμε και πυρομαχικά και όλα αυτά τα έχουμε στείλει στον άλλον, τον απάνω, τον Ζελένσκι. Εν τω μεταξύ, όλη η δική του κυκλοφορά είναι με Φεράρι στο Μόνακο. Οι πινακίδε του είναι όλε Ουκρανικέ. Ο κόσμο σκοτώνεται εκεί. Άστα να πάνε είναι. Εν τω μεταξύ, εμείς έχουμε τώρα στείλει και τα άλλα τα Patriots. Κάπου έβλεπα ότι έχουμε τα μισά βλήματα στα Patriots από ό,τι έπρεπε να έχουμε για μια ώρα ανάγκης. Η Αθήνα δεν είναι καλυμμένη αντιεροπορικά λόγω της ελλείψης των Patriots, γιατί έχουν φύγει οι Σαουδικές Αραβίες και έτσι να φυλάνε το Amcor τις εταιρείες καπιανών ιδιωτών. Καλά πάμε, μωρέ. Καλά δεν πάμε. Τώρα εν τω μεταξύ έχουμε αγοράσει όλα τα όπλα από το Ισραήλ. Και αν μια μέρα μας γυρίσουν την πλάτη το Ισραήλ, τι γίνεται?
1: Κοίταξε τώρα, εξοπλιστικά και αμυντικά είμαστε καλοί. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, είμαστε δυνατοί. Έχει επιλέξει νομίζω η Ελλάδα να κάνει αυτού του είδους πολιτική. Εξοπλιστικά, δυνατό στρατό. Δυνατό στρατό, γιατί όταν έχεις δυνατό. Εγώ αυτό το παιχνίδι έχω καταλάβει τι παίζεται. Όποιος έχει δυνατότερο στρατό, έχει δυνατότερη φωνή. Εγώ αυτό έχω καταλάβει και αυτό έχει επιλέξει να κάνει
2: κυβέρνηση. Οπωσδήποτε. Εδώ οι γεωστρατηγικές λένε ότι είναι πολιτική συμφωνία, στρατιωτική συμφωνία και
1: πλέον
2: από τη δύναμη ισχύως.
1: Με αυτά που γίνονται πλέον οι συμφωνίες, παλιά ήταν οικονομικές, τώρα οι συμφωνίες βλέπουμε ότι είναι αυτοί που είναι δυνατοί κάνουν συμφωνίες με χώρες, γιατί σου λέει να έχουμε τον κόλλο μας καλυμμένο. Τι θέλουμε αυτοί μαζί μας. Κατάλαβες.
2: Βεβαίως. Και όταν μεγαλώσαμε την Ελλάδα, από το 21 και μετά, πάλι με συμφωνίες δυνατών ήταν. Και ο Μεταξάς λέγεται ακόμα ότι δεν ήθελε να μπει στον πόλεμο, ήθελε να δει που κλείνει ο πόλεμος. Λένε τώρα μια αυτή για να πάρει το μέρος του δυνατών και δεν πρόλαβε.
1: Και άμα, το δούμε και τελείως σκηνικά, δηλαδή έτσι και απ' έξω, στη φάση που είναι τώρα ο πλανήτης, γιατί να μην είμαι με το Ισραήλ και την Αμερική, ξέρεις, συμμαχικά.
2: Όχι, κοίταξε, άμα δεν είσαι με αυτούς και τους εδώ και τους Αμερικάνους, είσαι τελειωμένος.
1: Γιατί, ξέρεις τι γίνεται, βλέπω ότι... βλέπω δηλαδή ότι με όλο αυτό το εργάκι που παίζεται τώρα, όταν βλέπουν εκεί σε δυνατός, τσούπ και οι Σύριοι, τσούπ και το Λίβανο, τσούπ και από εδώ, τσούπ και από εκεί, όλοι θέλουν να κάνουν συνεργασίες. Γιατί έχει τριμωχθεί ο γαλάζιος πατρίδας.
2: Ο γαλάζιος πατρίδας θα μείνει με το όνειρο, αλλά να ζήσει ακόμα καμιά κουσαριά 30 χρόνια.
1: Δεν θα ζήσει.
2: Μας βολεύει, να μην πούνε άλλοι είναι πιο κουσουριδές.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Συμφωνείς ότι έχει καταρρεύσει το αφήγημα αυτό που το παραμύθι που τους πουλάγε εσωτερικά και έχει πρόβλημα τώρα αυτός.
2: Εσύ Στράτο, είναι φως φανάρι, δηλαδή είναι common sense που λένε, ας πούμε, ότι ένας άνθρωπος που κάθεται στην εξουσία 20-25 χρόνια και όχι δημοκρατικά.
1: Ναι, όχι δημοκρατικά.
2: Χάνει έδαφος καθημερινώς. Εδώ η καλύτερη πολιτική του κόσμου, πες μου μια κυβέρνηση την καλύτερη του κόσμου και χάνει έδαφος. Δηλαδή σε δύο τετραετίες είναι proven μέρα. Δηλαδή είναι αποδεδειγμένο ότι σε δύο τετραετίες όποιο κόμμα και να κυβερνήσει και στην Αυστραλία και στην Ελλάδα και εδώ θα χάσει μετά, γιατί έχει φθορά.
1: Ναι, ναι.
2: Οι 20% ας πούμε θα είναι ευχαριστημένοι, 30% θα είναι βολεμένοι, ναι, αλλά οι υπόλοιποι γκρινιάζουν. Ποτέ δεν είναι happy ο κόσμος. Και 100 δολάρια τη μέρα, 200 να του δίνεις παράδειγμα εσένα και εμένα, πάλι θα θέλουμε 300 μετά. Και όταν μας τα κόψουμε θα πούμε δεν είναι καλός αυτός. Έτσι είναι και ο Ερντογάν. Την έχει, ας πούμε, εντάξει, πόσο θα αντέξει κι αυτός. Σκάνδαλο στο σκάνδαλο το πάει.
1: Ναι, ναι, έχει
2: λογική. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Δεν κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να του μιλήσει κανένα στο αυτό. Ναι, τώρα εντάξει, μην τελειώσει.
2: Γιατί να του μιλήσει. Εδώ τώρα παρακολούθηκα κάτι, δεν ξέρω σου λέω πόσο σοβαρό είναι, ότι μιλάνε τώρα Αμερικάνοι, ήταν νομίζω. Μιλάνε για τον Πούτιν, ότι ο Πούτιν άρχισε να φοβάται του ίδιου του συνεργάτε. Με την παρέλαση που έγινε, δεν είχε κατεβάσει στρατό πολύ άρρωστα.
1: Κοίταξε, η ιστορία έτσι γράφεται κάπως. Κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι τύποι που είναι χρόνια στην εξουσία, για κάποια στιγμή θα πέσουν. Αλλά θα πέσουν τα κάστρα πέσουν από μέσα. Έτσι, έτσι γίνεται. Ναι,
2: πρόσεξε και την Κερκόπορτα όμως και την άνοιξαν στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
2: Να μην ξεχνάμε την
1: ιστορία. Το ίδιο πράγμα λέμε. Δεν είναι μόνο η Κερκόπορτα. Εμείς όλες τις φορές, όσες φορές έχει καταρρεύσει η Ελλάδα σε κάποιο πόλεμο, είναι εκ των έσω. Τι θες, από την Κερκόπορτα, από τον Λεωνίδα, από πού θες να πει, ξέρεις πόσα υπάρχουν που μπορούμε να δούμε.
2: Μα αυτό ακριβώς.
1: Τώρα,
2: το
1: μνημόνια, πολλές Κερκόπορτες.
2: Άκου να σου πω τώρα που λες για μνημόνια. Το πρωί έπαιρνα το καφεδάκι μου εκεί με 45 ζάχαρες και τα τσιγάρα μου και έβλεπα εκεί το τηλέφωνο και βλέπω το Φιδία, ξέρεις, αυτό το παιδί το Κύπριο που είναι στην Ευρωβουλή. Και τι λέει ο άνθρωπος, ήθελα να σου το στείλω. Η Ευρωβουλή λέει κάθε δύο μήνες, κάθε μήνα, στέλνει τους ευρωβουλευτές κάπου σε μια πόλη της Γερμανίας, νομίζω, από τις Βρυξέλλες, για να ψηφίζουν. Και στοιχίζει 120 εκατομμύρια το χρόνο η μεταφορά τους μόνο.
1: Ναι. Εμείς τα πληρώνουμε. Φορολογούμενοι, γιατί... οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι τα πληρώνουν αυτά.
2: Ναι, ναι. Και λέει, γιατί ρε παιδί μου αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν να ψηφίσουν τώρα, ειδικά που υπάρχουν, ας πούμε, όλα τα ηλεκτρονικά μέσα και όλα αυτά. Δηλαδή πρέπει να μεταβαίνουν εκεί.
1: Άμα δεις τι λεφτά και παροχές τους δίνουν.
2: Καλά, το ξέρουμε αυτό.
1: Άστο τώρα, μην το ψάχνεις. Αυτό είναι γι' αυτό πάνε οι ευρωβουλευτές. Δεν πάνε για να κάνουν πολιτική αυτή.
2: Τι ήθελα να πω, σήμερα θα μου έρθει ο Λάκης Πλαράκος.
1: Ο Λάκης, πολύ καιρό έχουμε να τον ακούσουμε τον Λάκη.
2: Τον είχα χάσει κι εγώ, αλλά το χρειάζομαι για μια δουλίτσα εδώ πέρα και θα μου έρθει, μου είπε κατά τις 12.
1: Χαιρετισμούς.
2: Αν μας ακούει. Λοιπόν, καλή συνέχεια και ο κύριος Μπλούσκος, ο Φιλαράκος μας.
1: Όχι Μπλούσκος, Μπλούχος.
2: Να στείλει κανένα φράγκο στην Ελλάδα όπως κάνουν και οι Ισραηλίτες όλοι μας. Να στέλνουμε κανένα κατοστάρικο εκεί πέρα να βοηθάμε την Ελλαδίτσα μας, έτσι, να σηκωθούμε κι εμείς.
1: Σωστό.
2: Εγώ είμαι πρώτος σε αυτό που λέω.
1: Κοίταξε, έλα σου πω κάτι. Μόνο και μόνο που πάμε και κουμπάμε εκεί πέρα χιλιάδες δολάρια, γιατί να σου θυμίσω ότι οι Ελληνοαυστραλοί, μάλλον οι Αυστραλοί, είναι πιο αβέρτιστοι όταν πηγαίνουν στην Ελλάδα. Ας πηγαίνουμε τουλάχιστον να διασκεδάσουμε, τα ακουμπάμε εκεί. Μην πηγαίνετε τώρα στην Ταϊλάνδη και στα από εδώ και από εκεί. Πηγαίνετε στην Ελλάδα και ακουμπήστε.
2: Τώρα, ρε συστράτε, τώρα είπες μια σοφή κουβέντα, ρε αγόρι. Άμα με δείτε και πάω στην Ταϊλάνδη για αυτή τη δουλειά που πάνε άλλοι, σκοτώστε με, με το μεγάλο του όπλο.
1: Ρε φίλε, τώρα προχθές έτυχε να πέσω σε κάτι βιντεάκι εκεί πέρα που βγάζει πατάγια και ιστορίες, να πούμε εκεί πέρα. Πραγματικά, ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς πάνε εκεί. Μόλις θα σηκώνουν τα κοριτσάκια στους δρόμους και αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς μπορούν να πάω να κάνω διακοπές.
2: Εσύ σκότωσέ με, σου λέω. Σκότωσέ με, ρε, με στο κεφάλι.
1: Όχι, δεν σκοτώνει.
2: Με μεγάλο όπλο. Είναι δηλαδή το άκρον άρον της, του πεσήματος
1: ενός ανθρώπου
2: να
1: είναι. Συμφωνώ, συμφωνώ.
2: Να εκμεταλλεύεσαι τώρα να με...
1: Συμφωνώ μαζί σου, Μενέλα, συμφωνώ.
2: Γι' αυτό θα πάμε στην Ελλάδα, πίνουμε τσίπουρα.
1: Έτσι. Να εκμεταλλευτούμε τουλάχιστον το σερβιτόρο. Να πάει τρεις φορές να μας φέρει κανένα 2-3 καραφάκια παραπάνω. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
2: Και οι σερβιτόρες, οι Ελληνίδες είναι και.
1: Ναι. Και να του πεις γιατί δεν μου φέρες άλλο μεζέ. Γιατί δεν μου φέρες άλλο μεζέ. Έτσι, τα τσιπουράκια κανονικά θέλει.
2: Κοριτσάρα, θα την πεις.
1: Ναι.
2: Κοριτσάρα, πού είσαι.
1: Ναι. Μετά το τρίτο ούζο, μετά το τσίπουρο, το κοριτσάρα, όχι από την αρχή.
2: Α, εξαρτάται με νικητή.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι, είσαι με φίλου.
1: Ναι, ναι.
2: Παίζει και αυτό. Λοιπόν, να πούμε, αλλά, άντε, πάμε να δουλέψουμε. Άντε, καλή συνέχεια.
1: Γεια.

0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας, έτσι. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας, το διαγωνισμό για τα εισιτήρια του Χρήστο Μάστορα για τις 5 Ιουνίου Παρασκευή στο Παβίλιον. Γιατί είπαμε, Σαββάτο είναι sold out. Στείλτε λοιπόν, μάλλον κάντε comment και tag στις σελίδες του ρυθμού στο Facebook και στο Instagram με το διαγωνισμό. Θα βρείτε το post είναι πάνω-πάνω για να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής που δίνουμε 2 εισιτηριάκια να πάτε με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας, το φίλο-φίλη, να παρακολουθήσετε το φοβερό αυτό event. Έλα, Ευάντζελο.
1: Συγγνώμη που ξαναπαίρνω.
0: Μην ζητάτε συγγνώμη.
1: Ορμόμενος με αυτό που είπες εκεί για την πατάγια.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις ποια είναι η πρώτη ερώτηση. Είσαι άντρας ή κορίτσι?
0: Που όταν μιλάς σε κάποιον, ναι.
1: Ναι, και η πρώτη ερώτηση είναι αν είσαι άντρας ή κορίτσι.
0: Που κανονικά η πρώτη ερώτηση θα ήταν πόσο χρονών είσαι, αν επιτρέπετε να ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να σ' αρέσει το καδρόνι, δεν έχει να λέει αυτό. Είσαι άντρας, οκ. Υπάρχουν πολλοί που πάνε που τους αρέσει το καδρόνι εκεί πέρα.
1: Απίστευτο, ρε. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι, όλη η ανομαλία εκεί μας
1: έβαινε. Ναι, απίστευτο.
0: Σεξοτουρισμός, φουλ.
1: Ναι, εκεί έχουν τοποθετήσει τον τουρισμό τους αυτοί. Αυτοί είναι, ναι, είναι θέμα, απίστευτο. Ήθελα να σε ρωτήσω, ποιος ήθελε να πουλήσει την Ακρόπολη, ρε Στάτ?
0: Ποιος, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιος ήθελε να...
0: Αυτά το είπε ο τέτοιος, ο Μεθύστακας.
1: Στο ντοκιμαντέρ του Sky.
0: Ο Μεθύστακας, πώς το λέγανε αυτό, ναι, τον πρόεδρο.
1: Ο Γιούγκερ.
0: Αυτός το είπε. Ναι. Τώρα και όταν το ρωτήσανε, ποιος είπε, δεν μπορώ να σας πω.
1: Ναι, αλλά... δεν μπορώ να σου πω. Ναι, το είδα. Ναι,
0: τώρα το...
1: Κάποιος ήθελε να πουλήσει την Ακρόπολη. Ρε.
0: Άμα είναι ισχύει αυτό, είναι κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτή μιλάμε. Με το ντοκιμαντέρ σε αυτή αναφέρεται.
1: Ναι.
0: Ναι, τώρα ή θα είναι ο ποιος θα είναι, ο πρωθυπουργός ή ο υπουργός εξωτερικών ή οικονομικών. Ποιος, δεν ξέρω.
1: Φοβερό,
0: Όλα είναι φοβερά αυτά που ακούμε. Τώρα από τα 10, τα 3 για μένα που ακούνται στο ντοκιμαντέρ είναι αλήθεια, είμαστε τελειωμένη ιστορία άμα το χειριστήκαν έτσι.
1: Φοβερό. Και το άλλο με την Κοσιόνη, ξέρεις γιατί έφυγε η Κοσιόνη από το Sky μετά από 20 χρόνια, πόσο, 30, πόσο ήταν?
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Επειδή έβγαλε τη 17 Νοέμβρη το ντοκιμαντέρ αυτό με τη 17 Νοέμβρη.
0: Ναι.
1: Ναι, που έβγαλε τον αυτό, ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πώς τον λένε αυτό. Πώς τον λένε αυτό.
0: Το Κουφοντίνα.
1: Το Κουφοντίνα. Ναι, συνέντευξη μέσα από τη φυλακή, κανονικά.
0: Ο Παπαχελάς,
1: ναι. Απίστευτο, ρε φίλε, και αυτό.
0: Εμένα μου αρέσει πολύ ο Παπαχελάς, ό,τι κάνει είναι καλός.
1: Να δίνουν βήμα, ρε φίλε, στον Κουφοντίνα. Απίστευτο. Συγγνώμη για την ενόχληση, χαίρετε.
0: Γεια σας, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την εργασία.
2: Τίποτα δεν λέει, ήρθα να πληρώσω.
0: Έχει κανονικά Διονύση μου τραπέζια και τέτοια πράγματα, αλλά έχει και τα εστία, δεν είναι με τραπέζι, είναι στο general. Σε όρθιο, πας ποτάκι από τον μπαρ σου, το πιείς και να ευχαριστηθείς το Μάστορα.
2: Δεν αγαπάω τίποτα, μη πεις, κοίτα με στα μάτια κι όλα θα τα δεις. Δέρμα σ' αγαπάω τίποτα, μη...
0: Και Λουφάρης και Σάλιο Δεχαλάς και τα ονόματα τα κόβεις στη μέση. Καλημέρα. Φωτογραφία έστειλες.

0: Εάν υποκριθεί η Αυστραλία θα έχουν τόχο στην τηλεόραση, ή θέλω να πω λέει στην κυρία Αντριάννα ότι γι' αυτό μας καίει, λέει, επειδή είμαστε μακριά την πατρίδα. Αυτοί που είναι εκεί δεν βλέπω να τους καίγεται καρφί.
1: Θέλω τώρα να πούμε.
0: Αυτοί που είναι εκεί. Επειδή τώρα μην ξεχνάμε κι εμείς. Όταν είσαι μες στο καζάνι, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, δεν βλέπεις τι γίνεται ακριβώς. Όταν φεύγεις από το καζάνι, βγαίνεις έξω το καζάνι που βράζει. Περνά λίγος καιρός και καθαρίζει το μυαλό σου. Είναι λογικό να τα βλέπεις τα πράγματα λίγο διαφορετικά.
1: Ό,τι και να γίνει, θυμί σου, θα με η ζωή στη ζωή σου. Ό,τι και να γίνει.
0: Ωραίος ο πρόεδρος, ναι. Ωραίος ο πρόεδρας. Ήταν πολύ αληθινό, φίλε, αυτό που είπε ο Ηλιόπουλος, αυτή η έκρηξη.
1: Ό,τι και να γίνει.
0: Το βάλω, ναι, γιατί δεν με το βάλω, δεν έχει να κάνει εδώ μόνο με ομάδες. Δεν είπε για κάποιο συγκεκριμένα, αλλά είπε τα πράγματα. Για να ακούσουμε τι είπε ο Ηλιόπουλος.
2: Η νίκη είναι αφιερωμένη στο ξεριζωμό ενός λαού από τη Μικρά Ασία, από την Κωνσταντινούπολη, που κατάφερε και ξερίζωσε το ελληνικό παρασκήνιο του ποδοσφαίρου, τα κυκλώματα, τα συστήματα, όλη τη βρωμιά. Με το εφ' αγωνίζεστε. Κάτι που πέρυσι γελάγανε, κοροϊδεύανε. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη. Αυτό είναι το πρωτάθλημα το μάγικο. Χωρίς κυκλώματα, χωρίς συστήματα, χωρίς κάτω από το τραπέζι διαδικασίες. Αφιερωμένο σε όλη την νεολαία. Για μια καινούργια εποχή. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στον ελληνικό αθλητισμό, που έχει τόσο ανάγκη να βάλει το όραμά του, τα όνειρά του, τα νέα παιδιά, έξω από βρωμιές και λάσπες. Αφιερωμένο λοιπόν στο ξεριζωμένο λαό. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη.
0: Δεν είπε ο κακό άνθρωπος.

0: ξέρει ότι αυτός ο Χατζοβιόλης, ο Ηλιόπουλος, είναι ο μόνος πρόεδρος που, που πανηγύρισε πρωτάθλημα με δύο διαφορετικές ομάδες. Τουρουρουρουρου, έρε γλέτια. Έρε με το πλόκ που πλέπαμε.
1: Όποιος το έχει λέει την ίγα, μοιάζεται. Έτσι συμβαίνει. Μακάρι να είχα τόλοι τέτοιο πρόεδρο, φίλε. Μαϊκάρας, ωραίος. Σε αυτό που αναφέρεσαι ήταν καλεσμένος. Δεν ασχόλησαν το ποδόσφαιρο τότε. Τον κάλεσε ο κουμπάρος.
2: Μα η ματιά σου κι αυτή
1: σας γλεντάει.
2: Ταξίδι πάμε έξω από το χρόνο.
1: Θα πείτε και αλήθεια, 4 χρόνια για το γήπεδο, 2 πρωταθλήματα. Μας θέλατε 22 χρόνια άστεγους.
3: Γεια σου Κωνσταντίνο.

0: Να κάνουμε και μια φούμα, γιατί πήγαμε 12 παρά χωρίς να... Λοιπόν, ερχόμαστε. The Greek
1: Breakfast Show. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Μαργαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίμι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
6: Τόσα καλοκαίρια.
5: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03-96-99-33-33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
7: Αυτός είναι ο ήχος του καρδιακού παλμού ενός βοηθού καταστήματος. Μετά από φωνές, παρανοχλήσεις και επίθεση, η επιθετικότητα και η βία κατά των εργαζομένων παρακαλούν βλάβη. Μην ξεπερνάτε τα όρια. Ένα μήνυμα από την Worksafe Victoria.
8: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
9: Η πλούσια ιστορία της.
8: Ο φυσικός πλούτος της.
9: Όλη η ελληνική έμπνευση
8: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
9: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
8: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
9: Instagram Greggio Australia.
8: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις, πριν τις 12, 18 για την ακρίβεια. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που συντονιστήκατε τώρα.
1: Χαρείτε το πρωτάθλημα φέτος, γιατί θα κάνετε καμιά δεκαετία πάλι. Άντε να πούμε, σας δώσαμε νίκη στα μπατζάκια σας και στα παπουτσάκια σας. Και βγάλατε γλωσσίτσα πάλι. Στον Πειραιά.
2: Μη μιλάς, δεν ακούω τι λες, μη μιλάς, όλο υπερβολές.
3: Φίλε Στράτο,

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Θεέ μου, λέει, δεν πίστευα, λέει ο κύριος Μενέλαος, άρχισε να πειράζει τη σερβιτόρα μετά το πρώτο ποτό. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Ο κύριος Βαγγέλης, λέει, είναι σεξουαλικά μορφωμένος για χώρες όπως η Βουλγαρία, Ρωσία, η Ταϊλάνδη. Μπράβο, λέει. Είναι ενήμερος άνθρωπος, λέει, τι γίνεται ακριβώς.

έτσι, τραγική είδηση που έρχεται από το Πέρθ. Με ένα τροχαίο ατύχημα, δυστύχημα εκεί, σε προάστιο του Πέρθ. Ένας άντρας θα παρουσιαστεί σήμερα στο δικαστήριο κατηγορούμενος για τροχαίο ατύχημα, δυστύχημα με ένα αυτοκίνητο, στο οποίο σκοτώθηκαν δύο νεαρά κορίτσια τον προηγούμενο μήνα, 4 ετών. Να πούμε ότι τα δύο κοριτσάκια πάλεψαν για ζωή τους επί περίπου 10 μέρες στο νοσοκομείο, προτού φύγουν τη ζωή στις 26 Απριλίου. Ο οδηγός και μία 24χρονη γυναίκα τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά σύγκρουση.

τους μεσίτες να προειδοποιούν για επερχόμενες αυξήσεις στα ενίκια έως και 30%, παρακαλώ. Ενδέχεται, λέει, να αυξήσουν τα ενίκια έως και 30%. Εντάξει, πόσο θα πάνε τα ενίκια, θα πληρώνουμε 2.000 τη εβδομάδα.

0: πάνω σαν να...
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα πάντως από την κυβέρνηση Αλμπανή στο κομμάτι του στεγαστικού. Τεράστιο μάλλον θα έλεγα. Δεν ξέρουμε πόσο θα προσπαθήσει να αλλάξει η κυβέρνηση αυτό την αρνητικότητα με τις φορολογικές ελαφρύνσεις που θα επιτρέπει σε έναν επενδυτή να εκπίπτει τα έξοδα που σχετίζονται με ακίνητα από το φορολογητό εισόδημά του. Πράγμα που θα σημαίνει ότι θα πληρώνει λιγότερα κάτι φορολογική περίοδο. Να δούμε.

Έχουμε έναν Αυστραλό στρατιώτη αλεξιτοτιστή να χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ολοκλήρωνε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη νότια ακτή της, του New South Wales. Οι Αυστραλιανές Ένοπλες Δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι ο στρατιώτης πέθανε κατά τη διάρκεια μαθήματος αλεξιπτώτου στο αεροδρόμιο Jervis Bay εχθές. Ένας ακόμα στρατιώτης, να πούμε, τραυματίστηκε και δεν χρειάστηκε νοσηλεία. Τώρα κοιτάξτε να δείτε κάτι, επειδή έχω κάνει το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη εκπαίδευση με τα αλεξιπτώτα στις ειδικές δυνάμεις που είμαστε στην Ελλάδα, αυτά τα άλματα που λέμε από το αεροπλάνο, γιατί άλματα αποκαλούμε οι αλεξιπτωτιστές, είναι με στατικό ημάντα, είναι αυτά. Αυτά τώρα δεν το ανοίγεις το αλεξιπτωτό εσύ μόνος σου. Το αλεξίπτωτο ανοίγει την ώρα που φεύγεις, δηλαδή από το αεροπλάνο. Το αλεξίπτωτο ανοίγει, έχει έναν ημάντα περίπου στα 3 μέτρα, ο οποίος την ώρα που φεύγεις και πέφτεις στο κενό, αυτό τραβάει το αλεξίπτωτο και ανοίγει κατευθείαν. Δεν είναι ελεύθερη πτώση που θα ανοίξει το αλεξίπτωτο μόνο του. Υπάρχει φυσικά και εφεδρικό, το οποίο το ανοίγεις εσύ. Είναι πολύ μικρή η απόσταση σε αυτά τα άλματα. Είναι περίπου στα 500 πόδια με το στατικό ημάντα. Τώρα δεν ξέρουμε πώς έγινε το δυστύχημα ακριβώς. Δεν μας έχουν πει λεπτομέρειες εδώ οι ένοπλες δυνάμεις, η Αυστραλιανή αμυντική δύναμη. Το θέμα είναι, εμείς θα μείνουμε στο θάνατο του παλικαριού και να πούμε ότι έρχεται μετά και από άλλα περιστατικά εκπαίδευσης που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Κρίμα. Θεός χώρεσε το παλικάρι. Είναι κάτι στενάχρονο να ακούσω ότι όταν ένας φαντάρος κάνει τη ζωή του, ειδικά σε περίοδο που δεν υπάρχει πόλεμος, σε μια άσκηση, σε πιάνει κάτι, η αλήθεια είναι.

Έχουμε εντωμεταξύ και ένα νησί που πουγέται στην Ελλάδα, η Μάκρη στις Εχινάδες, που είχε ξεκινήσει από τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν ένα φιλέτο έτσι που το προωθούσαν διεθνώς για τουριστικές επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων. Και από ό,τι διαβάζω έχει καταλήξει σε ανεπάλληλους πληστηριασμούς, με τη μία κίνηση σε κατάρρευση. Δηλαδή από τα 8 εκατομμύρια έχει πέσει στις 247.000. Για δέστε το λίγο εσείς που θέλετε να πάρετε εξοικό. Μπορεί να ξεκινήσετε να το πάρετε με 247.000 τιμή. Πω. Να λες πάω στην Ελλάδα στο νησί μου, Χαμός με το ντοκιμαντέρ που δείχνει το πώς διαχειρίστηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την κρίση και τα μνημόνια. Που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων το ντοκιμαντέρ αυτό.

0: ακόμα τον Ιούνιο, προανήγγειλε ο Αλέξης. Έρχεται, λέει, η ώρα του θερισμού. Στόχο μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, αλλά να τον νικήσουμε, είπε στην εκδήλωση. Α, κατάλαβα το. Δηλαδή, στόχο δεν είναι να κάνει αντιπολίτευση. Τον Ιούνιο προσδιορίσε έτσι την είδηση του νέου πολιτικού φορέα ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση που έκανε για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Στο Χαλάνδρι έγινε η συγκεκριμένη εκδήλωση. Το Μάρτιο, είπε, ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού για την παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει το Μητσοτάκη, είπε ο Αλέξης. Και το λογαριασμό να του στείλετε, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στράτο.
0: Περίμενε λίγο.

Λοιπόν, για κάποιο φίλο που με ρώτησε πού είναι αυτό το νησί. Αυτό το νησί είναι από την πλευρά, να σας πω, πώς να το πω, είναι από την πλευρά του Αστακού, αν ξέρετε, εκεί από Μεσολόγγι, από εκεί, από εκείνη την πλευρά. Είναι από εκείνη την πλευρά το συγκεκριμένο νησί. Εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε πολύ εύκολα να το βρείτε.

Καλημέρα φίλε Στράτο από την Αστόρια που ακούει. Καλημέρα φίλε Γρηγόρη και στο Ελληνομογένεια. Καλημέρα στον Βαγγέλη τον Πριάκο. Λέει βρε το Σούπερ Μάριο, πλάκα έχει, μας κάνει να γελάμε. Τι ας κάνει. Θα έχει σπάσει την πιάτσα τώρα εκεί και θα τρελαθεί, έτσι. Κλάψε ρε Βάγγελε. Όταν λέτε λέει, όταν καταλαβαίνεις ότι ο Σιντεράκος Σούπερ Μάριο λέει δουλεύει για τον Βαγγέλη και είναι παράδειγμα, τώρα θα κλαίγει ο κάθε πικραμένο. Α, και πού σε λέει, πάει για πούληση της ΠΑΕ, λέει κούλα στο Σούπερ Μάριο, λένε πιάτσες. Γιατί αυτά λέγαμε και για τον Τίγρη, λέει πριν 4 χρόνια και θα ότι θα πουλήσει. Και του, και επί του χρόνου λέει έγινε. Δεν με νοιάζει εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που θα πάρει την ΑΕΚ να δίνει λεφτάκια. Και να την έχει πρωταθλήτρια. Ευάγγελε. Πρωταθλήτρια. Να κάτσεις να δεις τον αγώνα, την τελευταία αγωνιστική που θα σηκώσουμε την κούπα με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια. Τι, δεν θα το δεις? Εγώ θα σου έλεγα να δεις τη φιέστα με την ομάδα με τα κόκκινα. Τι ωραία που κάτσε όμως, ε. Πώς θα έρθει να παίξει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι όταν δεν θα έχει να κερδίσει τίποτα από αυτό? Όταν θα υπολογίζει την ΑΕΚ να μην έχει ενδιαφέρον για να μην χάσει τη δεύτερη θέση και παίξει προκριματικά. Ο Μεντιλίμπαρ θα κάτσει, τι έγινε ρε Βάγγελε, θα τον κρατήσετε? Εξαρτάται αν θα βγει δεύτερος. Ωραίο να είσαι πρωταθλητής και ρυθμιστής της δεύτερης θέσης.

Ευαγγέλης λέει ότι βγήκαν λέει τα ποθενές και στον πολιτικό. Θέλετε να σας πω τι δήλωσαν οι πολιτικοί? Θέλετε να σας πω τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός? Λοιπόν, ο Μητσοτάκης στη δήλωση του 2025 δηλώνει συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές, υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές 35.000 ευρώ αφορολόγητα. Από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά, λέει 34.000. Εισοδήματα από ακίνητα 10.700. Εισοδήματα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 176.000 ευρώ. Από μερίσματα δόκους και δικαιώματα 95 ευρώ. Και εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισοδήματα 56 ευρώ.

0: Ανδρουλάκης 36.000 λέει καθαρό εισόδημα. Γελάνε και πέτρες. Πάμε στην αριστερά. Τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος έχει 61.000 ευρώ εισόδημα. Διπλάζει σχεδόν από τους υπόλοιπους. Και καλά τώρα οι υπόλοιπες. Συγκεκριμένα λέει από ακίνητα έχει 1.970, από εισοδήματα λέει 441. Ναι, οκ. Okay. Πολύ δυνατή. Να μας πείτε και τα περιουσιακά στοιχεία μας. Μου μέλετε μόνο τα εισοδήματα. Γιατί αυτοί μπαίνουν με ένα-δύο σπίτια στην πολιτική και όταν βγαίνουν μετά από 3-4 χρόνια έχουν 20. Πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω βασικά. Πώς γίνεται να μπαίνουν δηλαδή και με όλα αυτά τη μισθοδοσία που παίρνουν να παίρνουν και άλλα 20 σπίτια.
1: Μου γράφες πόσο με θες, λες να βρεθούμε ξανά, σαν να είναι όλα.
0: Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν την ανησυχία τους μετά την ανακάλυψη ενός μη εμπαδρωμένου σκάφους γεμάτου οκρηκτικά κοντά στο ελληνικό νησί της Λευκάδας. Ναι, Τζον, το είπαμε και χθες. Οι οικονομολόγοι λέει προειδοποιούν ότι το ακαθάριστο χρέος της Αυστραλίας θα μπορούσε να φτάσει και το 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
2: Φίλε Στράτη, παίζουμε για τη δεύτερη θέση και θέλουμε τη δεύτερη θέση και μας ανήκει. Θα την πάρουμε, θέλετε δεν θέτε. Όλοι, να τα ακούτε αυτό.
0: Για κοίταστε για τη δεύτερη θέση. Μη πω ότι το τέταρτο, τέλος πάντων.

0: Έχουμε ένα μαθητή να παγιδεύεται κάτω από τρένο εδώ στη Μελβούρνη. Δεν επιβεβαιώνουν οι αρχές πώς το αγόρι βρέθηκε στις γραμμές. Περίεργη είδηση, η αλήθεια είναι. Να πούμε ότι το αγόρι μεταφέρθηκε σε μένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση αφού χτυπήθηκε το τρένο και παγιδεύτηκε κατά τις ρόδες του τρένου. 11 με 12 ετών πιστεύετε η ηλικία του. Χτυπήθηκε στη Βόρεια Μελβούρνη, κοντά στο κέντρο της πόλης. Σήμερα το εχθές μάλλον, λίγο πριν τις 4 ώρα το μεσημέρι. Τώρα το πώς βρέθηκε το παιδί εκεί, δεν ξέρουμε αν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με αυτό το τραυματισμό. Τρία λεπτά προσπαθούσαν να το απεγκλωβίσουν οι πυροσβέστες, να σηκώσουν τους τροχούς του τρένου, αφού το πόδι του αγοριού παγιδεύτηκε κάτω από αυτό, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Ήταν μεγάλης διάρκειας ο απεγκλωβισμός, κοντά στη μία ώρα. Ωστόσο, λέει, καταφέραμε να φέρουμε ασφάλεια τον νεαρό στο βασιλικό νοσοκομείο. Παίδων, δήλωσε ο διασώστης. Πολύ τραυματική, λέει, σκηνή για όλους τους εμπλεκόμενους. Να πούμε ότι μετά από αυτό υπήρχαν και αρκετές συνδρομικές γραμμές που καθυστέρησαν ως αποτέλεσμα αυτής της επιχείρησης, αλλά επέστρεψαν και στην κανονικότητα. Έλα, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα. Έλα ρε κύριε Κώστα, δεν σ' ακούμε. Τώρα σ' ακούμε. Έλα, έλα, σ' ακούμε.
1: Νταβάει, νταβάει, καλημέρα.
0: Νταβάει.
1: Τι κάνετε κύριε Στράτο?
0: Μια χαρά είμαστε, δόξα τον κύριο.
1: Μπράβο. Τώρα όλα τα κανάλια της Ελλάδος δεν τρέπονται να πούνε ότι ήταν Ουκρανέζικο το ντρόν.
0: Τι έπουνε, ψέματα.
1: Όλοι τώρα λένε, και τώρα λένε γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Γιατί δεν καλάν τον πρέσβη της Ουκρανίας να το τραβήξουν το αυτοί? Γιατί αυτό είναι το ευχαριστώ για τη βοήθεια που έκανε η Ελλάδα στην Ουκρανία. Όχι η Ελλάδα, ο κύριος Μητσοτάκης. Στην Ουκρανία πρώτη. Κανένας άλλος δεν βοηθούσε στην Ουκρανία. Πρώτη πάλι πήγαμε, όπως το 1918. Και τι, γιατί δεν λένε τίποτα? Κύριε Στράτο, νομίζω ο στόχος ήταν το νησί Σκόρπιος. Δεν νομίζετε έτσι?
0: Το νησί Σκόρπιος.
1: Γιατί είναι ρώσικο.
0: Το έχει πάρει από την, το, από τον Ανάση.
1: Ναι, το αγόρασε ο Ρώσος.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται σε εκείνο το νησί, ξέρουμε?
0: Πάρτι.
1: Πάρτι. Το ξέρετε ότι καιρό πολέμος το 40 με τους Γερμανούς, οι Βρετανοί είχαν από κάτω από το νησί, είχαν για τα υποβρύχια τους βάση.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Ναι, είχαν τη βάση. Εχθές που λέγαμε για τον ντρόν που πήγε στον Ιόνιο που έλεγω, εγώ έλεγα για το άλλο τον ντρόν που πήγε στην Κρήτη και λέγανε πέρασε από την Ουκρανία τα στενά και βγήκε στην Κρήτη. Όχι. Όπως λένε τώρα, έχουν τρεις βάσεις. Οι Ουκρανοί δεν κοιτάνε να πολεμήσουν εκεί. Έχουν 200 άτομα στη Λιβύη. Και μαζί με τους Ιταλούς, Εγγλέζους, Αμερικάνους, μπορεί το έχουν στείλει αυτό το ντρόν. Γιατί άκουσα και Έλληνα στρατηγό και Ρώσο και Αμερικάνο. Τι λέτε, κύριε Στράτου, από πού ήρθε αυτό το ντρόν?
0: Από...
1: και άμα σκότωνε το ψαράδις και άμα πήγαινε σε καμιά κρουαζιέρα.
0: Από πλοίο, εγώ πιστεύω ότι από πλοίο αφέθηκε κάπου.
1: Αυτό και πάλι δεν το λένε, δεν λένε τίποτα. Αυτό δεν είναι Ουκρανέζικο. Εγγλέζικο είναι. Η Αγγλία τους έχει δώσει αυτά τα drones. Βρετανικό είναι. Από εκεί τα πήραν αυτά τα πρώτα drones. Για τη Μαύρη Θάλασσα ο σκοπός ήταν το Κρασνανταρ. Εκεί χτυπούσαν με τέτοια drones. Γι' αυτό είναι τώρα που όλοι τώρα το λένε, ήταν Ουκρανέζικο και γράφει «Made in Ukraine», λέει. Όμως είναι Εγγλέζικο. Όμως για την Αγγλία δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Γιατί είναι...
0: τι είναι?
1: Ταμπού. Ταμπού είναι. Α, τον... ξέρετε, με τι είπε τον Μητσοτάκη.
0: Ποιος?
1: Ναι, θα κάνουμε, λέει, εργοστάσιο, θα κάνουμε drones μαζί, λέει, θα σας δείξουμε.
0: Ποιος?
1: Πώς κάνουν τα ντρόν, ο Ζελένσκι.
0: Τι να μας κάνει?
1: Θα σας δείξουμε πώς θα κάνουν τα ντρόν, όμως όταν θα τα μεταχειριστείτε, θα μας ρωτάτε με εμάς ποιον θα χτυπήσετε. Γιατί ο πρώτος που δεν χτυπάτε είναι η Τουρκία, λέει.
0: Δεν έχει Ελλάδα.
1: Γιατί
0: δεν
1: η Τουρκία
0: έχει...
1: μας...
0: Δεν έχει ανάγκη η Ελλάδα να πάρει ντρόν, φτιάχνει μόνη της.
1: Το, εγώ τώρα λέω ότι είπε ο Ζελένσκι.
0: Ο Ζελένσκι μόνο θα λέει ότι θέλει.
1: Τα ουκρανικά.
0: Θα του πω να πάει και στο Eurovision, τι με νοιάζει εμένα.
1: Αυτό είναι. Ακούστε, πώς το λένε. Δεν θέλω να πω στην καθαρέβουσα. Αυτό το εβραίκο το παιδάκι. Τι λέει? Λέει, εμείς θα σας πούμε πού θα ρίχνετε, λέει, τα ντρόν. Εμείς. Αυτό θα έχει τρελαθεί κι αυτός. Τι κάνεις, εντάξει.
2: Κυρκώστα, καλημέρα καταρχήν. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Λευτέρη.
2: Ναι, το θέμα δεν είναι άμα το ντρόν είναι ρώσικο ή ουκρανικό. Άλλο είναι το θέμα, ναι. Απλώς βολεύει αυτό. Πώς έφτασε στο Ιόνιο ένα ντρόν τη στιγμή που χαλάς τόσα δισεκατομμύρια σε εξοπλισμό? Και αντί να τον, ναι, βρούνε, να τον βρούνε τα ραντάρ, το ναυτικό, το ένα και το άλλο, τον βρήκανε δύο ψαράδες. Τίθεται,
1: ναι,
2: θέμα...
1: Ναι, κύριε Λευτέρη, συγγνώμη. Αυτό πάει τόσο χαμηλά, τα ραντάρ δεν το παίρνουν.
0: Δεν πιάνει τίποτα.
1: Δεν πιάνει το ραντάρ γιατί είναι χαμηλά. Το έχουν δείξει.
2: Άρα υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας. Ναι. Κύριε Κώστα, άκουσα.
1: Αυτό,
2: κάτι.
1: Ναι, υπάρχει αυτό, γι' αυτό.
2: Εθνικής, ναι, ασφάλειας. Τη στιγμή που οι Τούρκοι έχουν μια βάση στην Αλβανία και από εκεί μπορεί να κατεβάζουν ό,τι θέλουν, τίθεται μεγάλο θέμα εθνικής ασφάλειας. Αλλά εκεί
1: κάνουν... Μπράβο, εκεί. Μπράβο. Νούμερο ένα. Αλβανία, αυτό, γιατί η Τουρκία τους έχει μαζέψει τώρα. Αλβανία, Βοσνία... Και κύριε Λευτέρη, γιατί δεν λέμε τίποτα για την Ιταλία? Και η Ιταλία μπορεί να το στείλε. Μπορεί και αυτή είναι λίγη.
2: Ένα και να κάνει δύο.
1: Ναι, το ξέρουμε, ναι.

0: Εθνική ασφάλεια, εθνική ασφάλεια πρέπει να γίνει, όμως δεν γίνεται. Ποιος φταίει? Όπως είπα, τα πρώτα τα όπλα ήταν η πρώτη χώρα, η πρώτη χώρα η Ελλάδα, όχι ο Μητσοτάκης, έτρεξε μπροστά το τρένο. Α, θα σου δώσω όπλα. Γιατί, γιατί,
1: για αυτό,
0: 48 χωριά, το Ντανέτσκ, να το έχω στείλει το κύριο Στράτο, το Ντανέτσκ έχει... Ναι, σας ακούω. Άκουσε,
1: κύριε Λευτέρη, σας ακούω προσεκτικά. Είμαι εμείς οι ίδιοι που μας νοιάζει μόνο η Free Palestine και δεν κοιτάμε που βγάζουμε τα μάτια μας. Θα το πω έτσι απλά.
0: Αυτό είναι καλά. Αυτό...
1: Τελείωσε.
0: Ύστερα λέμε κάποιος φταίει. Ύστερα λέμε κάποιος φταίει. Γιατί φεύγετε?
1: Ναι, ναι, ναι, έχω δουλειά, έχω πολλή δουλειά. Και Κώστα.
2: Παιδιά, τώρα εγώ δεν υιοθετώ τίποτα από αυτά που λέτε. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Έτσι, εγώ απλά. Εσείς λέτε, εγώ ακούω. Εντάξει, δεν...
0: Καλησπέρα, κύριε Λευτέρη. Εγώ φταίει, και ύστερα να πούμε φταίει ο κίνος.
2: Αυτά τα λέτε εσείς. Εγώ δεν λέω κάτι τώρα. Αυτά τα λέτε εσείς και για τις εθνικές ασφάλειες και για όλα αυτά τώρα. Όλα τα κάνουμε. Όλοι γινόμαστε ειδικοί. Αυτό εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία.
0: Όχι, δεν. Εγώ δεν είμαι ειδικός σε αυτό. Εγώ λέω ότι διαβάζω, αυτό το λέω. Ειδικός δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι ειδικός για κάτι άλλο. Σε αυτά, όχι.
2: Τώρα, το τι είναι, αυτό... από πού είναι, τι είναι, πώς το βρήκανε, πώς το κάνανε. Ένα βαρκάκι είναι μικρό που πέρασε εκεί, μαύρο και το οκ, okay, εντάξει. Να κάνουμε τώρα.
0: Ναι. Μα λένε ότι ήταν από τη Λιβύη, λένε η Ιταλία και Αλβανία.
2: Ναι. Τέλος πάντων, να είστε καλά, κυρικώς έχω και άλλη γραμμή. Με περιμένει ο Θείο Κάπα.
0: Καλησπέρα, κύριε Στράτο.
2: Να είστε καλά, κυρικώς μου, καλησπέρα.
0: Γεια. Yeah.
2: Πάμε στο Θείο Κάπα.
3: Θείο Κάπα, ποιος είναι ο Θείο Κάπα?
2: Εσύ, ρε.
3: Λοιπόν, εγώ αυτό που έμαθα τώρα τελευταία και δεν το ήξερα.
2: Ναι.
3: Όταν η εγκυκλοπαίδεια Δομή, η εγκυκλοπαίδεια του Ελευθερουδάκη, το Ίδρυμα Ευγενίδη αποφασίσανε να κάνουν τα βιβλία της εγκυκλοπαίδειας σε ψηφιακή μορφή, δεν είχαν USB στικάκι να τα αποθηκεύσουν.
2: Σωστό.
3: Και τι κάνανε, ξέρεις? Και τι κάνανε?
2: Τι?
3: Ανοίξανε το κεφάλι του Πάγκαλου και τα ρίξαν όλα μέσα.
2: Ναι.
3: Αυτά. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Εσείς πώς είστε, πού βρίσκεστε?
3: Μόλις έφυγα από το Σίδνη και έρχομαι από Σταγκά.
2: Μα, οπότε θα σε έχουμε εδώ σε καμιά 8 ώρες.
3: 9, 7. 10. Δεν πάμε με αυτοκίνητο.
2: Έλα, έχεις και δίκιο.
3: Η Βουλίτσα εκατομμύρια 100 πάει.
2: Η Βουλίτσα τα τρώει τα χιλιόμετρα, λες και είναι να πούμε ψωμοτήρι.
3: Τι να κάνουμε, καθένας με τη δουλειά.
2: Έχει ωραίο καιρό εκεί.
3: Στην Λεφιά έχει ψιλοβρέξει, είναι βρεγμένος ο δρόμος, αλλά δεν βρέχει αυτή τη στιγμή για κανένα βαθμούς.
2: Ναι, γιατί έβλεπα ότι μόνο το Σίδνεϊ σήμερα θα έχει έτσι λίγες βροχούλες.
3: Ναι, δεν έχει τίποτα, ήσαν που έχει βρέξει ο δρόμο.
2: Να, έλα προς τα κάτω να ζεσταθείς, έλα προς τα κάτω να ζεσταθείς, γιατί συνήθως γίνεται το αντίθετο.
3: Τι να το κάνω, πάλι να ξαναφύγω και έτσι. Εντάξει, μια ζήση, μια τλίω.
2: Έλα, δε, έτσι.
3: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Αν ακούει ο Φραγουλίτσας να πάρει ένα τηλέφωνο.
2: Ναι, να πάρει.
3: Μην τον ενοχλούμε.
2: Ακούει.
3: Ακούει, δεν το γύρισε. Ναι. Ωραία, τα λέμε, γεια σας.
2: Έλα, τσάω. Λοιπόν, ο Βαγγέλης μου εδώ πέρα, τι λέει ο Βαγγέλης μου? Ο Βαγγέλης μου λέει, βρε Στρατούλη, λέει, γελάμε μαζί σας. Λέει, 14 είχαμε τη χρονιά 57-58. Δεν μας ενδιαφέρει, μ' άκουσα να αναφέρω ποτέ πρωταθλήματα. Δεν με ενδιαφέρει τώρα με ένα τι πρωταθλήματα είσαι εσύ. Τα πήρες με τα άσπρα χώματα και τις κουκουβάουνες όταν ήταν μοιρασμένα εκεί. Μετά τα πήρες, ξέρετε πώς τα πήρατε. Με καταναφέρετε να μου 30 χρόνια να ξοφλήσετε το χρέος και να πάρει ο Κόκαλης συμμετοχές γιατί ήταν ήκαν στο κράτος. Είπαμε, υπηρεσιακός πρωθυπουργός, τον είχε βάλει το κράτος να ξοφλήσει. Ο μόνος τρόπος να ξοφλήσει να βγαίνει σαν πεδοσλίγκ να παίρνει τον πικικίνη κατευθείαν που έμπαινε στους ομίλους. Μην τα ξεχνάς αυτά, Βάγγελε, Ευάγγελε, μην τα ξεχνάς. Έτσι. Τώρα από εκεί πέρα τι λες, εμείς λέει και τρίτος να βγω, ο Βαγγέλης θα βγάλει πιο πολλά από τις ανερχόμενες σίγουρα σχεδόν Μουζακίτη λέει και του Τσολάκη. Αν ο Μουζακίτης έχει 30, θέλω να μου πεις πόσο έχει ο Πινέδα, για να καταλάβουμε τι γίνεται.

0: Anyway, ποιος είναι ο Μέντες? Έχει και καλές σχέσεις με τον Μέντες, λέει. Ξέρει ποιος είναι ο Μέντες? Όχι. Τόσο πίσω, λέει, είσαστε. Τα φιλιά μου, λέει. Τα φιλιά και τα δικά μας, γαβράκι μου. Να κάνουμε άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Break και γυρνάμε. Μην φύγετε.
1: Μαργαρίτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. The Greek
2: Breakfast Show. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πει να ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci και όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτό γύρω με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
5: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
6: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
5: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
6: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
5: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
6: Τηλέφωνο 9429-4800.
5: 429 Bridge Road, Richmond.
6: Moss Property Consultants.
5: Αξιοπιστία
6: και ασφάλεια.
7: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
8: Σε αυτή την πόλη.
9: Σε αυτή την πόλη.
8: Ακούμε Ρυθμός Radio.
10: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
8: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
4: Περισσότερο ελληνικό πρωινό σοου έρχεται αμέσως τώρα. The Greek Breakfast Show με Στράτο και Νίκο.

0: Εδώ είμαστε 17 λεπτά μετά τις 12. Είμαστε στην τελευταία της σημερινής εκπομπούλας.
1: Δι, δεν ξέρεις το Μέντες? Ας μην το ξέρεις. Σύντομα θα κλάσεις Μέντες.
0: Καλημέρα στο Μάρκο.

πολύ οι Ευάγγελοι, λέει, ακροατές στο σταθμό. Έβγε, λέει ο Ευάγγελος, ο άλλος Ευάγγελος, ο οποίος με λέει έξω ρωσικές βάσεις από την Αυστραλία. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι άλλο, παιδιά. Κοιτάξτε κάτι. Επειδή εδώ είμαστε μια παρέα όμορφη, μια παρέα η οποία είναι 15 χρόνια. Και επειδή. Κάποιοι παρεξηγούνται με κάποια λεγόμενα. Έτσι, και εγώ εδώ έχω μια εκπομπή την οποία προσπαθώ να την προστατεύσω, να προστατεύσω και εσάς. Θα ήθελα πλέον να μην αναφέρεστε σε άλλους ακροατές εάν ξέρετε ότι παρεξηγούνται, έτσι. Προφανώς το ίδιο έγινε τώρα και με τον Πάγκαλο, με αυτό που ποθείω, έτσι. Πάγκαλε, ξαναπάρε τηλέφωνο αν θες να πεις κάτι, αλλά με κόσμιο τρόπο.

0: Έλα, Παγκαλός.
1: Έλα. Ειλικρινά τώρα, έχω κάνει κάτι στο θείο και δεν το ξέρα.
0: Δεν νομίζω να τους κάνει κάτι.
1: Μπράβο. Ωραία. Τώρα, αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουν και ο Σταυρώνε και ο θείο και όλοι οι άλλοι, γιατί είναι μια κλίκα, ότι καταστρέφουν το εθμό έτσι. Το έχουν καταλάβει. Έχεις βάλει, θα τα πούμε στον αέρα, μισό λεπτό, σε παρακαλώ πολύ. Θα τα πούμε στον αέρα. Έχεις με τη σταυρούλα της σύζυγός μου, κάνετε μια όμορφη συνεργασία για το καλό του ρυθμού. Σωστά ή κάνω λάθος?
0: Αυτό δεν έχει να κάνει σχέση με τον κόσμο.
1: Όχι, έχει. Όχι, γιατί με τέτοια πράγματα, όταν ακούγεται στο ρυθμό, αυτό καταστρέφεται το πράγμα.
0: Κοίταξε, να σου πω.
1: Δηλαδή, από τη μία κοιτάμε
0: άκου,
1: να κάνουμε κάτι ωραίο στο ρυθμό.
0: Άκου να σου πω. Και άλλε, αυτό άκου να σου κάτι. Από τη στιγμή εδώ πέρα που όπως λες και εσύ είμαστε μια παρέα και κάνετε πλακίτσα και ανταλλάσσετε, κάποια στιγμή φταίς και εσύ, γιατί αυτό δεν γίνεται τώρα, κάποια στιγμή το κάναμε καλαμπούρι.
1: Εγώ ποτέ έτσι στο θείο.
0: Έτσι, εντάξει, ο θείος...
1: Δεν θα αναφερθεί έτσι ποτέ.
0: Ναι, αν νομίζεις λοιπόν ότι ο θείο σε πρόσφερε...
1: Εγώ να ξυπνάω να... Μιλάω έτσι στο θείο και όχι.
0: Αν νομίζεις ότι ο θείος σε πρόσβαλε, καλά βγαίνεις και το λες, και από εκεί και πέρα ο θείος θα κάνει αυτό
1: όχι,
0: που πρέπει να κάνει.
1: Το θέμα είναι ότι είναι μια παρέα άλλων ενοχλεί που βγαίνουν άλλοι. Που είναι
0: τι εννοείς είναι μια παρέα?
1: Άλλος είναι που ενοχλείται. Άστο. Γελάει όλη η Μελβούρνη με αυτό το θέμα. Ποιος ενοχλείται.
0: Τι εννοείς ενοχλείται,
1: ρε? Τέλος πάντων, το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Ότι εδώ κοιτάμε. Όλοι να είμαστε στο ρυθμό και να βοηθήσουμε στο ρυθμό 15 χρόνια, να είμαστε δίπλα στο ρυθμό, για να είναι και ο ρυθμός δίπλα μας και να είμαστε στη χαρά που ακούμε το ρυθμό και να έχει αιώνια ζωή ο ρυθμός, και με αυτά τα πράγματα το καταστρέφουνε. Καταστρέφεται ο ρυθμός, αυτό καταστρέφεται.
0: Καλά, δεν είναι καταστρέφεται ο ρυθμός. Κοίταξε κάτι.
1: Σκεφτούμε λίγο. Τι λένε κάποιοι.
0: Ο ρυθμός δεν καταστρέφεται. Ο ρυθμός είναι ένα βήμα. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας ελέγχεται για αυτά που λέει. Ο ρυθμός αυτά που κάνει και αυτά που πράττει το έχει αποδείξει. Δεν έχει να αποδείξει κάτι σε κανέναν. Ναι. Δεν τίθεται θέμα ότι καταστρέφεται ο ρυθμός. Όλοι ελέγχονται και κρίνονται με τα λεγόμενά τους. Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Έτσι
0: εγώ
1: ο κόσμος απογοητεύεται.
0: Δεν απογοητεύεται κανένας. Το θέμα είναι. Ο κόσμος απογοητεύεται όταν γίνονται τέτοιες προστριβές και τέτοιες τριβές μεταξύ των ακροατών.
1: Είναι με αυτό. Απογοητεύεται ο κόσμος.
0: Δηλαδή.
1: Και μετά την πληρώνει και ο ρυθμός.
0: Ο ρυθμός δεν πληρώνει τίποτα. Ο ρυθμός δεν πληρώνει τίποτα. Το θέμα είναι.
1: Δεν έχω εγώ αυτή την άποψη.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι ότι.
1: Το θέμα είναι ένα και ένα κάνει δύο. Άμα ξεκινήσω εγώ μετά και μιλάω όπως πρέπει να μιλήσω, γιατί έχω χαριστεί σε πάρα πολλούς. Μετά κάποιοι άλλοι θα παρεξηγούνται γιατί έβρισε, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Παιδιά, χαλαρώστε, γιατί για όλους έχω απλήτα. Για όλους. Μπορώ να την άξω μέχρι και οικογένειες. Μαζευτείτε, γιατί θα σας την άξω, άκουσα με κανείς.
0: Ναι, ναι. Δεν με ενδιαφέρει το όμως αυτό τώρα. Αυτό τώρα δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν μιλάω και σέβομαι τις οικογένειες. Γι' αυτό λέω δεν μιλάω. Και σέβομαι τις οικογένειες, γιατί κάποια στιγμή κι εγώ δεν θα χάσω την υπομονή μου. Και θα γελάει όλη η Μελβούρνη με τα απλητά τους.
0: Και αυτό τώρα που λες όμως και αφήνεις υπόνοιες, χάνεις πάλι το δίκιο σου, δεν είναι σωστό αυτό που λες.
1: Αν μαζευτούνε, όπως εγώ τους σέβομαι, όπως εγώ τους σέβομαι και δεν βγάζω άχνα και ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του, κάποια στιγμή όμως αυτό δεν θα υπάρχει. Γι' αυτό μαζευτείτε, γιατί θα σας μαζέψω εγώ όπως ξέρω. Αυτό. Τα λέμε.
0: Να είσαι καλά. Bye bye. Παιδιά, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Εγώ το μόνο που αν κάνω να σας προστατεύσω. Από εκεί και πέρα ο καθένας όταν παίρνει το βήμα και μιλάει και λέει αυτά που λέει και θέλει να πει, ελέγχεται ο ίδιος για τα λεγόμενα, το ξαναλέω.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Να στείλω μια καλημέρα στον Νικόλα. Το ελληνικό DNA λέει βγαίνει στην επιφάνεια, λέει μπράβο μας.
1: Μπράβο μας, ρε.
2: Κλειδιά γυρίζουμε σε χώρες.
0: Νομίζω καλό θα είναι να μην σχολιάζουμε ένα τον άλλον. Πιάσει τη μαγκούρα και την κουδούνα. Τι να κάνω, και μαγκούρα. Ο μαγκούρα δεν έχω, κουδούνα έχω.
2: Βλέπουμε τις

Ο Ευαγγέλης λέει: αμφισβητής λέει την ομάδα του 97-99 όπου ο Κάλλος πήρε τα καλύτερα Ελληνόπουλα και τον πρίγκιπα Μπάγεβιτς έφτιαξε Μαδάρα. Ναι, πήρα τη μισή ΑΕΚ. Που του πήγε λέει στου 8 και παραλίγο στου 4. Τότε λέει που είχε 9 Έλληνες στην ενδεκάδα. Τζοβάνι και Ζάχοβιτ λέει: ήρθαν. Ναι, εδώ δεν αμφισβητώ του παίκτε που έφερε. Ή μήπως παίρνετε λέει μεζούρες όπου πάτε. Μεζούρες παίρνουμε, ναι, φυσικά θα πάρουμε μεζούρα. Αν το άμα είναι τα δοκαράκια 10 πόντους πιο κοντά, εννοείται ότι θα πάρουμε μεζούρα γιατί είναι κλεψιά. Βεβαίως. Και το κάναμε μόνο εμείς, το κάνανε και μεγάλες ομάδες. Ό,τι και να λες, λέει, πάντως διώξαμε το Θεό, λέει, που ποτέ στην ομάδα δεν φώναζαν ποτέ, μα ποτέ στους παίκτες μας, προπονητές, παράγοντες, γιατροί ή δεν ξέρω εγώ, και ήταν το περίφημο πέστε κάτω. Υπάρχει και το ρίξτε τις μπάλες μέσα. Τόσο χαμηλά αριστράτο, λέει, πέσατε τότε. Είστε πολύ μικροί, φίλε μου, έχετε να φάτε, λέει, καρβέλια ψωμιά για να μας πιάσετε. Τώρα δεν μπορείς να γίνεις στον Ολυμπιακό με τη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, Ευάγγελε. Η μία είναι ομάδα με ιδεολογία, η άλλη είναι ομάδα η οποία είναι της μοδός. Κι ανάμεσά μας ένα χάσμα. Συγκρίνουμε τώρα το Φιατάκι με τη Φεράρι. Φιατάκια κυκλοφορούν πολλά, γι' αυτό έχετε και πολύ κόσμο. Φεράρι λίγα. Να μιλήσουμε τι, για την καταστροφή του ελληνικού αθλητισμού και του ποδοσφαίρου από τη συγκεκριμένη ομάδα. Όχι, δεν θα το κάνω.

0: Good afternoon. Έλα ρε παλικάρα.
1: Ποια Ferrari είσαι ρε μαύρε. Άκου λέει. Έλα μ' ακούς.
0: Σ' ακούω ρε.
1: Κόβε
0: ο Μάρκος. Ο Μάρκος, ναι.
1: Ποια Ferrari είσαι ρε μαύρε. Τι λέει ρε παιδιά. Ρε παιδιά τι λέει, ακούει τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Άκου να σε πανταλίδι. Η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα στους αιώνες των αιώνων να μην,
0: ναι,
1: είναι μία, είναι ο Ολυμπιακός.
0: Έτσι λέτε
1: είναι αναγνωρισμένη παγκοσμίως.
0: Έτσι λέτε
1: εγώ
0: εσείς.
1: Τώρα.
0: Έτσι λέτε
1: παγκοσμίως.
0: Έτσι λέτε εσείς.
2: Έχουμε σπάσει την ακροσία, ρε.
1: Είστε δευτεροτρίτη και τριτοτέταρτη στα... μέχρι εκεί είστε. Τελείωσε. Τελείωσε. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις δεν αλλάζει.
0: Να μιλάς καλύτερα στον προσβαλητή.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι σε όλη τη Μελβούρνη είστε δύο. Εσύ και ο λεωφορείας. Άντε στήσε πάρτι με δύο άτομα. Άντε κάνετε πάρτι στους δύο τώρα, τι θα κάνετε.
0: Είπαμε βάλει πολλά τα Fiat, λίγα τα Ferrari. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή.
1: Ποια Ferrari, από πού έχεις βρει Ferrari ρε Καραμήτρο, από πού έχεις Ferrari με το...
0: Άλλη quality τώρα είναι μια ομάδα τώρα ρε, άλλη quality μια ομάδα, άλλο quality άλλη τώρα. Μια ομάδα είναι ένα ομάδα να πούμε ότι να είναι.
1: Με τον Μπακάκι, τον Γεωργία, τον Δρεπανοφόρο,
0: δημόσιοι υπάλληλοι είσαστε. Όχι με τον Μπάντο, όχι με τον Μπάντο, με τον Μπάντο. Και το...
1: Από το Καραταΐδη. Από το μικρό δάχτυλο του αριστερού ποδιού του Τζοβάνι.
0: Πόπο, πίκρα, πίκρα, πίκρα.
1: Αυτά είναι. Όσο για το Μέντες θα το μάθω το καλοκαίρι.
0: Πίκρα. Κάτσε να μην τον πάρει ο Λιόπουλος.
1: Γιατί το τυράκι το είδε. Τη φάκα δεν την είδε. Το δώσαν τον Βλάκο του Λιόπουλο να προστάσουμε για να βγει και να πει αυτά.
0: Όχι,
1: τα καρκινιά.
0: Έχουμε πάρει 4 χρόνια δύο προστάσματα.
1: Ωραία. Με βάση των δηλώσεων Καραγκιόζου, ότι τώρα το πρωτάθλημα καθάρισε, εντάξει.
0: Πόσα πρωτάθληματα έχετε Έλα σου πω κάτι, πόσα πρωτάθληματα έχετε τελευταία 4 χρόνια.
1: Και δεν κατάλαβα, ανά τετραετία τα μετράνε τα πρωτάθληματα.
0: Πόσα έχει, 4, 1.
1: Μέσα αυτό θα το πάμε από το 10, 15 ετία να τα μετρούσουμε.
0: Τώρα πάμε και στον πόλεμο, τι να κάνουμε τώρα. Να πάμε όταν έπαιζε με τα σπραχώματα και τι κουκουβάουνε που έπαιρνε τα πρωταθλήματα έτσι, όταν δεν είχε χόρτο. Ρε άστα double ρε, εσύ πάρε δύο double cheeseburger να πούμε και άστα τα double και τα...
1: Ρε Αταλίδη γελάει κόσμος, τα περσινά τα ξέχασες που έστειλες τον Αλμέδα να δουλεύει στα McDonald's μετά. Τα ξέχασες τα περσινά. Και τι έκανε ο κλόουν ο πρόεδρός σας και πόσες εξάρες έφαγες και αυτό.
0: Ο καλύτερος πρόεδρος που είναι αυτή τη στιγμή που έχουμε.
1: Σου είπα.
2: Ευτυχώς ο Μαρινάκης που δεν μπαίνει στο γήπεδο μετά.
0: Πώς δεν μπαίνει, μπαίνει και πετάει
1: μπάλες. Το δώσανε Σταυρό, ναι. Άσε λίγο να το μιλήσει Σταυρό, ναι. Σταυρό, ναι, άσε με, γιατί τα καταλαβαίνει, αλλά στον αέρα το παίζει η φύλα, το παίζει ο παδός. Όταν μιλάμε μεταξύ μας, τα παραδέχεται όλα.
0: Δεν παραδέχομαι τίποτα, μη βάζεις πράγματα στο στόμα μου που δεν έχω πει ποτέ στη ζωή μου και θα πω ούτε πεθαμένος.
1: Τι έκανε, λέει.
0: Ούτε πεθαμένος. Ούτε πεθαμένος εγώ αυτά δεν θα τα πω ποτέ. Ούτε πεθαμένος.
1: Τον Νίκολη τον έλεγε Μποτρίνη. Τα έχω γραμμένα, τα βάλω στη φόραγο.
0: Δεν έχω πει ποτέ τον Νίκολη Μποτρίνη. Αυτά είναι δικά σου. Εσύ τον έλεγε Μποτρίνη.
1: Τα έχω γραμμένα, ρε.
0: Δεν έχει τίποτα γραμμένο.
1: Είναι για κλωτσιές και αυτά. Καλά. Εγώ τα βγάλω στο live. Γιατί με προκαλεί. Εν πάση περιπτώσει, να στείλω ένα μήνυμα στο φιλαράκι με τον Πάγκαλο. Πάγκαλε, έχω ένα καλά άπλυτα. Δεν έχει να τα πάρει, θα πα στο Λόντρι. Γιατί τα έχει φύγει, λείπει.
0: Το θέμα είναι να μην παρεξηγέστε, παιδιά. Εγώ αυτό θέλω, γιατί βλέπω ότι και παρεξηγέστε.
1: Εντάξει, ρε, εντάξει, ο Πάγκαλος. Ο Πάγκαλος παρεξηγήθηκε το παιδί. Σταμάτα, σύρε. Σταμάτα.
2: Σταμάτα, εντάξει,
0: κάτσε, άσο να μιλήσει λίγο, ρε. Περίμενε.
1: Να πούμε μια
2: κουβέντα. Επειδή ζητήσαμε συγγνώμη, δεν πάω να πει ότι φοβάμαι. Ούτε τις απειλές του.
1: Έλα.
0: Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να το συνεχίσεις τώρα.
1: Να πούμε ένα πράγμα τώρα.
2: Μην τον επιτύχω έτσι.
1: Σταύρο.
0: Με τώρα πάλι τα... Τώρα, παιδιά, κοιτάξτε να κάτι.
1: Σταύρο.
2: Άμα το πάει πυρί.
0: Δεν νομίζω να αναφέρθηκε σε σένα τώρα. Γενικά είπε. Δεν θέλω να... Μην το παίρνεις προσωπικά.
2: Και πετάει καμπανίες όμως πολλές. Άπλητα και... Και αηδίες. Εγώ δεν έχω πει τίποτε και ούτε έχω κάνει τίποτε.
1: Σταύρο, έλεξε η ιστορία. Σταύρο.
2: Σταύρο. Ξέρω που έληξε η ιστορία.
1: Έληξε, τέλος. Τι το λες τότε. Αυτό που λέω κράτος. Αυτό που λέω κράτος.
2: Πήρα τηλέφωνο και είπα συγγνώμη. Εγώ τα πήρα συγγνώμη. Δεν πήρα συγγνώμη.
0: Μπράβο σου που ζητήσε συγγνώμη γιατί δεν έκανε κάτι. Έκανε πλακίτσα.
2: Ναι, για να πω συγγνώμη τις αηδίες που είπε. Γιατί έβρισε.
1: Σταύρο. Σταύρο, έλειψε η ιστορία.
2: Δεν τον έβρισα.
0: Ναι, σωστό και αυτό που λες, αλλά παιδιά, θέλω να καταλάβετε κάτι. Ότι φαίνεται σε εμένα σε δύσκολη θέση. Ή θα καταλαβαίνετε.
1: Εσύ φταίσαι τα λιβητή και ο υποκινητή.
2: Γι' αυτό είπα συγγνώμη. Γι' αυτό είπα συγγνώμη που σε έφερα σε δύσκολη θέση.
0: Εντάξει, δεν έχει να κάνει με από μένα να ζητήσει συγγνώμη.
2: Άμα δεν το καταλαβαίνει ο άλλο, αλλά δεν θα κάτσουμε για να μα πετάει και καμπανιέ και καλά ότι είναι και μάγκα. Δεν είναι μάγκα. Αυτό δεν είναι μαγιά που να μην. Να μην πάρει τηλέφωνο και να μην πει συγγνώμη κι αυτός στους ακροατάς ή στο ρυθμό. Έπρεπε να πει κι αυτός συγγνώμη. Ασχέτως τι έκανε και τι είπε και εγώ τι έκανα και τι είπα.
0: Ναι, σωστό και έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο και εσύ αυτό.
2: Εγώ είπα συγγνώμη και για τους δυο μας. Ασχέτως αν δεν θέλει για να το καταλάβει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, να έχετε καλή συνέχεια.
0: Γεια σου ρε Σταυρό, ναι.
1: Λοιπόν, να πω κι εγώ κάτι. Σταύρο, τελείωσε, εντάξει.
2: Περίμενε, είχαμε και τον Αλεξανδρή.
1: Κίτρινη κάρτα, Σταύρο. Κόπτον.
2: Γιατί έφυγε ο Αλεξανδρής από την ΑΕΚ και πήγε στη μεγάλη ομάδα.
1: Γιατί έφυγε ο Μπατίστας από την ΑΕΚ. Γιατί έφυγε ο Σαμπανάτζοβιτς από την ΑΕΚ. Γιατί έφυγε ο Μπάκεβιτς από την ΑΕΚ.
2: Γιατί έφυγε.
1: Λοιπόν. Γιατί έφυγε, ρωτάει ο Σταυρόνης.
0: Τι γιατί έφυγε.
1: Γιατί θα και να πω κάτι κι εγώ.
0: Έλα, πες για να
1: το πεις. Ο Πάγκαλος μπορεί να λέει αυτά που λέει και να κουνάει το κεφάλι όπως τις μερικών. Αλλά τον Πάγκαλο πρέπει να τον αναγνωρίσουμε ένα πράγμα. Δεν έχει πει κουβέντα κακιά για άνθρωπο. Εμείς τον κράζουμε, τον κάνουμε, τον παρακάνουμε. Εντάξει, εγώ τον έχω το θάρρος, άλλος δεν έχει το θάρρος. Αυτό που λέει ισχύει. Ότι δεν έχει πει κικ για άνθρωπο. Λέει, τη λέει τα δικά του, δεν πειράζει κανέναν. Αλλά τώρα εντάξει, και εμείς δεν λέμε τίποτα. Κουφά εδώ στην πλακίτσα μεταξύ μας τώρα. Μην το κουτρινούμε, αυτό θέλω να πω. Τελείωσε. Για όλο τον κόσμο. Πάντα διαφωνίες θα υπάρχουν. Πάντα ο Ολυμπιακός θα είναι πρωταθλητής. Πάντα θα μας εχθρεύεται η κούλα και η βαζέλη κλπ. Έτσι είναι η ζωή.
0: Πάντα θα έχει τσίμπλες στα μάτια.
1: Κατάλαβες, πάντα τα λίδι, επειδή κρατάς ένα μικρόφωνο, νομίζεις ότι θα μας θυμώσεις. Θα σε πάμε κούρσα συνέχεια. Θα κάνεις μπανάκι και θα ερχόμαστε. Αυτά τα πράγματα. Τι γελάρε, δεν λέω ότι είσαι περιλάβει. Εν πάση περιπτώσει, η ειρήνη, η μήνυ, είπαμε, κάνουμε πλακίες αυτά. Έχουμε το ρυθμό εδώ πέρα, περνάμε καλά.
0: Ναι, ρε παιδιά, τώρα δεν καταλαβαίνω ότι και εμένα δηλαδή μου το κάνετε τάνα εδώ πέρα.
1: Ναι, πράξεις θέλουμε. Έλα Πάγκαλη, ένα καλάθι, έχω τα πάση εδώ στο Κράμπουρ, ρε.
0: Έλα Πάγκαλη. Σταμάτα, ρε, σταμάτα.
1: Τα κέρματα.
0: Έλα, άντε.
1: Αυτά. Χαιρετίσμα όλο τον κόσμο.
0: Έλα, bye.
1: Φίλε.
0: Να στείλω μια καλημέρα εδώ στη φίλη. Πολύ Εστράδο, καλημέρα λέει η φίλη, δεν λέω το όνομα. Χαρά στο κουράγιο σου λέει και την υπομονή σου με όλα αυτά. Πραγματικά αλήθεια λέει, δεν μπορούμε λέει να ακούμε αυτά τα πράγματα. Ναι παιδιά, γιατί στεναχωρείτε τους υπόλοιπους. Δεν είναι σωστό αυτό. Καλημέρα στον Κωστάκη. Ο Πάντος λέει έζησε και το Ροναλντίνιο κάποτε στο Τσουλού. Καλά και ο Λάκης τον Ρομπέρτο Κάρλος. Δεν έχει να λέει αυτό. Και ο Σεταρίδης το Ροναλντίνιο. Όποιος ξέρει να μου πει όταν κάποιος λέει ότι έχει δίκιο συνέχεια και σου λέει ότι εσύ έχεις άδικο συνέχεια και έρχεται και σε ρωτάει έχω δίκιο άμα του πεις ναι θα έχει δίκιο ή άδικο. Με μπέδεψε λίγο ρε Βασίλη. Πες τα λέει Μητσάρα, δεν ξέρει τι λέει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ξέρει τι λέει 100%.

Δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο να σε απαγορεύσουν να αναφέρεστε σε άλλους ακροατές όπως πρέπει κανονικά να γίνεται. Η ανοχή στην πλακίτσα που κάνετε και σας βάζω ουσιαστικά να την κάνετε, μπορώ να την κόψω να πάω σε κάποια στιγμή. Είναι πολύ εύκολο για μένα να γίνει αυτό.

Οπότε όταν θέλετε να πείτε κάτι και διαφωνείτε με αυτό που λέει ο άλλος, θα βγαίνετε πολύ καλά, θα λέτε τις απόψεις σας χωρίς να αναφέρεστε σε άλλο πρόσωπο. Εντάξει, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε χωρίς να προσβάλλετε τον προηγούμενο ή τον προπροηγούμενο. Γιατί θα αναγκάζομαι να σας κάνω κάτι. Μην εκμεταλλεύεστε την ανοχή μου γενικότερα σε ό,τι συμβαίνει εδώ στον αέρα. Καλός κι εγώ καλός, αλλά ξέρετε, άμα μου γυρίσει το μάτι, γίνομαι τρικαλός. Κι ας παίζω με τα νεύρα σου το χαρακτήρα. Έχω και τον Νικόλα εδώ με τα καφεδάκια που με τρολάρει. Να βάλει δε ένα βολάνι. Να βάλει ένα βολάνι. Ξέρω ποιο βολάνι λες.

0: Σφιγμός Radio.
1: Έτσι, Σφιγμός. Έτσι. Όχι, όχι, όχι, γιατί είναι αυτά, ρε, να... Έτσι. Αυτό είναι παραγγελιά, έτσι. Θα βάλω μπιπ όμως.

0: Από το μακρινό Λος Άντζελες που μας ακούς και μας στέλνεις μηνυματάκι, να είσαι καλά. Το τραγούδι ξέρετε πως λέγεται, έτσι? Θα τα κάνω όλα τάνα. Έτσι λέγεται το τραγούδι, θα τα κάνω όλα τάνα. Έτσι λέει εδώ ο καλλιτέχνης. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, το νου σας, εγώ σας προειδοποίησα. Έτσι, σας προειδοποίησα, μη με τρελαίνε, μη μου γυρνάτε τον εγκέφαλο.
1: Ο πόνος με πληγώνει.

Γεια σου ρε Τάσο, καλημέρα λέει Στράτο, καλημέρα Αριθμέ, καλημέρα Παναθηναϊκή, ο Τάσος. Πήγατε να μας την κάνετε τη μαϊμούδια. Παίξατε, καλά κάνατε, μπράβο σας, εγώ σας ευχαριστήθηκα που παίξατε για τη φανέλα.

φίλε λέει την οικογένεια θα έχει και τους ακομούς. Ναι μωρέ, εντάξει, εγώ στεναχωριέμαι για εκείνους. Εντάξει, εγώ τι να. Στεναχωριέμαι για τους υπόλοιπους που ακούνε και για τους ίδιους που έτσι χαλάνε

Πάντως η αλήθεια είναι, Πάγκαλε, ότι έχεις δίκιο. Ο τρόπος σου δεν είναι σωστός. Και την πρώτη φορά και τη δεύτερη. Εκεί θα τα αφήσω.

Έτσι είναι. Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν θέλω να με φέρετε στεναχωρημένοι εδώ πέρα. Τώρα κάνουμε εδώ πέρα 3 ώρες εκπομπούλα. Λέμε πράγματα, σχολιάζουμε πράγματα, έχουμε μια συζήτηση, κάνουμε καλαμπούρι. Το πήγατε σε άλλο επίπεδο και θα αναγκαστώ να λάβω και εγώ διαφορετικά μέτρα. Έχουμε πυρπόληση κατοικιών στο Γουλόγκ. Ένας άντρας πυρπολήθηκε σε συγκρότημα κατοικιών, ευτυχώς έσβησε φωτιά. Ένας 25χρονος άντρας νοσηλεύεται αφού δέχτηκε έτσι φωτιά σε συγκρότημα διαμερισμάτων. Σοβαρά εγκάβματα ο άνθρωπος. Κάποιος τον έκαψε βασικά, κάποιος του βάλε φωτιά του ανθρώπου. Πυρπολήθηκε ουσιαστικά από ένα άλλο άτομο, το οποίο τράπηκε σε φυγή πριν φτάσουν οι αστυνομικοί. Έχουμε τώρα και αυτό, δηλαδή καινούριο αυτό. Και θα καίγονται μεταξύ τους ο κόσμος.

0: Είπαμε ότι κλιμακώνεται η ένταση των Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά την απόρριψη της πρότασης 14 σημείο. Ρεκόρ εσωτερικών εκτοπισμών το 2025, πάνω από 32 εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους λόγω πολέμου. 32 εκατομμύρια άνθρωποι, παρακαλώ. Το Ισραήλ δημιουργεί ειδικό στρατοδικείο για τους μαχητές της Χαμάς. Στην Νότια Αφρική είχαμε τουλάχιστον 10 νεκρούς από σφοδρή κακοκαιρία. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδες άνεμοι έφεραν το θάνατο 10 ανθρώπων. Στις Βρυξέλλες, εκπρόσωποι των Ταλιμπάν, παρακαλώ, για συνομιλίες σχετικά με τους επαναπατρισμούς μεταναστών. Έχουν κάνει την προσωπία τώρα αυτή, έτσι, καταλάβατε τι γίνεται. Τουλάχιστον ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε γειτονιά Ακής Φαβέλες στη Βραζιλία. Πραγματικά το σκηνικό πάρα πολύ άσχημο. Έχουμε νέες κυρώσεις σε πρόσωπα και εταιρείες που φέρονται να διευκόλυναν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα. Ο Ζελένσκι λέει ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να τερματίσει τον πόλεμο. Ετοιμαζόμαστε, λέει, για νέες επιθέσεις. Τι γίνεται με τους πολέμους αυτούς απλώς? Πόσο θα πηγαίνουν? Θα είναι 50 χρόνια πόλεμο θα έχουν. Έχουμε και αυτό το χανταϊό, να πούμε, που μας έχει τρομοκρατήσει λίγο. Μας έχει τρομοκρατήσει γιατί έχει μεγάλη θνησιμότητα. Δεν κολλάει τόσο εύκολα από ό,τι λένε οι ειδικοί, αλλά...
1: Κάποια βραδιά μέσα στα μάτια όταν σε κοίταξα, είδα το ψέμα μες στο δάκρυ να κύλα.
0: Σφαγή στην Νιγηρία, καταγγέλει η Διεθνής Αμνηστία. Τουλάχιστον 100 άμαχοι νεκροί όταν στρατιωτικά αεροσκάφη μου βάρθησαν αγορά. Ό,τι να είναι.

υπευήλωση του αγάλματος της Παναγίας από Ισραηλινούς στρατιώτες. Ποινές φυλάξεις λοιπόν για αυτούς τους φαντάρους, τους στρατιώτες, τους Ισραηλινούς που είχαν βάλει την Παναγία με τσιγάρο και κάνανε πλάκα.

Ο Βαγγέλης λέει: βρε παιδιά, είσαστε όλοι σας καλά, παιδιά. Λέει: πάρτε τηλέφωνο ένα στον άλλον εκτός αέρα και βρείτε τα. Δεν είναι ωραίο να ακούγονται αυτά πριν που ακούστηκαν. Έγινε παρεξήγηση για το τίποτα. Μην τα παίρνετε προσωπικά, λέει. Εύχομαι να τα βρείτε. Το ίδιο λέω και εγώ, ρε Βαγγέλη.

0: μα πικράμενα με αγγίζεις με ένα γάδι σου και με πεθαίνεις κάθε νύχτα.
1: Ρε Βαγγέλη, η λέξη πώς την είπες, η λέξη χάντα ή χαντά? Γιατί το χαντά στα εβραϊκά λέει σημαίνει μυρτιά.

0: Πάντως, ό,τι και να σημαίνει, φίλε Βαγγέλη, δες ο κόσμος τρομοκρατείται μετά από αυτά που έχει περάσει. Έχουμε φτάσει στο σημείο να σκεφτόμαστε, δηλαδή, το 2020 που ήταν τα lockdown και ο κορονοϊός. Λες και ήταν ένα κενό στη μνήμη μας. Δεν θέλουμε να το θυμόμαστε. Δηλαδή, το προσπερνάμε, δεν λες και δεν υπήρχε. Τώρα είναι το μυαλό μας που βγάζει αυτή την αντίδραση. Δεν ξέρω. Λοιπόν, anyway, 7 λεπτάκια μένει μία. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Ηρεμία, ειρήνη βασικά. Δεν μου αρέσει να γίνονται αυτά τα πράγματα στο ραδιόφωνο μας. Να περνάτε καλά, να χαμογελάτε και μην τα παίρνετε αναμετρητής. Δεν χρειάζεται. Πλακίτσα κάνουν κάποιοι. Έτσι, δεν χρειάζεται. Να περνάτε καλά, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Μην ξεχνάτε σήμερα να κουναδείς με Μιχάλη Προφύρη και Γιώργο Τζανόπουλο. Από εμάς εδώ, να περνάτε καλά. Bye bye.
1: Ρυθμός Radio. Εδώ. Εδώ.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
2: Μαργαρίτα.
1: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί. Σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη. Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: νύχτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
2: Σε αυτή την πόλη.
3: Σε αυτή την πόλη.
2: Ακούμε Ρυθμός Radio.
4: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
2: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μόλ Οκλέη.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Σε αυτή την πόλη,
8: σε αυτή την πόλη
7: ακούμε Ρυθμός Radio.
9: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
7: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: ρυθμούς, τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις. Επιπτώσεις.

0: για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. No.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνάς.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
1: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
5: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με το Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια. Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίμι Πλέσσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή, 31 Μαΐου, στο Melbourne Recital Center, ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
2: Τόσα καλοκαίρια.
1: Υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
0: Σε αυτή την πόλη,
1: σε αυτή την πόλη
0: ακούμε Ρυθμός Radio.
6: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
0: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

έργο Big Build της Βικτόριας κατασκευάζει το North East Link. Επίσης αναβαθμίζουμε το Eastern Freeway, καθιστώντας τη μετακίνηση γύρω από τη Μελβούρνη γρηγορότερη και ασφαλέστερη. Τμήματα του Eastern Freeway θα είναι κλειστά κατά διαστήματα τον Μάιο. Ελέγξτε πριν μετακινηθείτε στο bigbuild.vic.gov.au. Εγκεκριμένη ανακοίνωση της Βικτοριανής Κυβέρνησης Μελβούρνη.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: νύχτα. Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
1: Μην πας πουθενά.
0: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: στενό. Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν. Καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πιτόγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη ακούμε Ρυθμός Radio.
8: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη. Ακούω.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477 074 156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
2: Σε αυτή την πόλη.
3: Σε αυτή την πόλη.
2: Ακούμε Ρυθμός Radio.
4: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
2: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Καλησπέρα σε όλους, 7 και 13 λεπτά. Ξεκινάμε άλλη μια εβδομάδα εδώ κοντά σας. Άκου να δεις. Μέχρι και τις 9 κοντά σας, πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Προφύρης.
1: Και ο Γιώργος Ζανόπουλος. Καλησπέρα Γιώργο.
0: Καλησπέρα Μιχάλη. Καλησπέρα σε όλους εσάς που έχουν συντονιστεί αυτή τη στιγμή.

0: τηλέφωνο επικοινωνίας 70 74 88 60.
1: Μπείτε και στην ιστοσελίδα μας rythmos.com.au. Μπαίνοντας μέσα εκεί μπορείτε να διαβάσετε και τα πιο τελευταία νέα από τον Αυστραλιανό, Ελλαδικό και Διεθνή χώρο. Κατεβάστε και την εφαρμογή Google Play Store, Apple App Store. Κατεβάστε, έχει και ένα έξυπνο ξυπνητήρι για να σας ξυπνάει κάθε πρωί με τον Στράτο που σε λίγο καιρό θα το χάσουμε, θα αναχωρήσει για Ελλάδα.
0: Α,
1: λίγο καιρό.
0: Καλά να περάσει.
1: Και βέβαια το ερώτημα το πρωί ήταν ποιος θα συμπληρώσει το κενό. Και το άφησε ενιγματικά. Θα δούμε, θα δούμε.
0: Α.
1: Λοιπόν, έχουμε και TuneIn. Όποιος θέλει σε παλιότερες συσκευές να μας ακούσει, αυτή είναι η εφαρμογή TuneIn. Παλιότερες εκπομπές, αν θέλετε, είτε από την ιστοσελίδα μας ή από την εφαρμογή Podbean, μπαίνοντας στο ρυθμού τη σελίδα, μπορείτε

0: να κατεβάσετε και την αγαπημένη σας εκπομπή. Βέβαια, έχουμε και διάφορα άλλα απόψε στο πρόγραμμά μας. Μην ξεχνάτε στο Facebook, μπείτε στο Facebook, κάντε ένα like στη σελίδα του ρυθμού και στο άκου να δεις, καλό κάνει στην υγεία όπως λέω πάντα. Στείλτε τα μηνυματάκια σας, εμείς πολύ ευχαρίστως να τα διαβάσουμε. Σήμερα Τρίτη 12 του μηνός και βέβαια έχουμε και μερικές εορτές.
1: Έχουμε γιορτές, για πες.
0: Του Επιφάνιου, Επίφενη όπως λένε στα αγγλικά, του Θόδωρο, Θοδωρή, ξέρεις, Θεό.
1: Είναι σήμερα του Θοδωρή η κανονική γιορτή, για να στείλω στο Θοδωρή.
0: Οσίου Θεοδόρων. Οπότε όχι. Okay. Ναι και όχι. Ξέρεις, είναι αυτές τις σαν τα Σκόπια που έχουν διπλή ονομασία.
1: Μάλιστα.
0: Διεθνή ημέρα αδερφών νοσοκόμων. Αδερφοί, αδερφοί, χρόνια σας καλά, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείτε στην αγκαλιά σας να το βρείτε.
1: Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Μελβούρνη 14 βαθμούς.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να πούμε και τη θερμοκρασία στις υπόλοιπες πόλεις της Αυστραλίας και ξεκινάμε με το Σίδνεϊ που αυτή τη στιγμή έχει 17 βαθμούς παρακαλώ, με την αίσθηση 14, βροχή αρκετή. Στο Brisbane έχουμε 19 βαθμούς, καλησπέρα στους φίλους μας εκεί πέρα. Στο Perth 23 βαθμούς και πιστεύω Γιώργο τέτοιος καιρός θα μας έρθει σε λίγες ημέρες, εφόσον μας έρθει η βροχούλα πρώτα. Αδελαϊδα 19 βαθμούς, να στείλουμε χαιρετίσματα και στους φίλους μας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Πιο κρύα πόλη στη Τασμανία βέβαια, στο Χόμπαρτ, να στείλουμε την καλησπέρα μας εκεί πέρα, 11 βαθμούς αυτή τη στιγμή με την αίσθηση 8. 8, όπως λένε στα ισπανικά. Μια μεγάλη καλησπέρα στους φίλους μας στην πρωτεύουσα, στην Καμπέρα, στο ελληνικό κλαμπ εκεί πέρα. 11 βαθμούς αυτή τη στιγμή, η δεύτερη πιο κρύα πόλη της Αυστραλίας. Και κλείνουμε όπως πάντα με το πιο θερμό, πιο ζεστό μέρος της Αυστραλίας, στο Ντάρουιν. Γεια σου Δαρβίνο, αυτή τη στιγμή με 29 βαθμούς. Έλα να το πούμε.
1: Για πες το.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν, δεν ήμασταν?
1: Α, όχι, δεν ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Και το Σαββατοκύριακο μπήκα στο κλαμπ.
1: Ναι, ποιο κλαμπ?
0: Των 50 ριδών, παρακαλώ. Ναι.
1: Χρόνια πολλά στο Μιχαλάκι μας που έκλεισε τα 50. Μπήκες.
0: Μπήκα.
1: Μπήκες στο κλαμπ.
0: δεν πειράζει. Πού θα πάει και εσύ θα έρθεις.
1: Ναι, εγώ έχω άλλα 5 χρονάκια. Εντάξει.
0: Νιανιάρο. Λοιπόν,
1: πέρασες καλά?
0: Περάσαμε όλοι καλά.
1: Αφού ήσουν και
0: καλά. Βεβαίως,
1: και εγώ εκεί.
0: Με τις μαγικές σου νότες. Και όχι μόνο, και του συνάδελφου που σπάνια, καλά μας σνομπάρει και δεν έρχεται εδώ στο ράδιο, αλλά του Τόλη Σαβίδη, κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες.
1: Ναι.
0: Είχαμε και καρεόκι από τον ίδιον, τον Αποστόλη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αλλά πολύ ωραία περάσαμε και διάφοροι κατόπιν που παραβρέθηκαν μου είπαν το εξής, ότι το να κάνεις γενέθλια και να καλείς όλοι να πούνε μια κουβέντα για σένα, πρώτη φορά το έχουν δει. Πρωτοπορούμε. Όλους όμως,
1: Ναι.
0: Ήταν σαν την καμπάνια, όταν λέμε όλοι, όλοι. Βέβαια, το παράπονο μου να το πω, με έκαψε η γυναίκα σου.
1: Α,
0: Πες δύο λόγια για τον Μιχάλη, ποτέ στην ώρα του.
1: Το ίδιο είπα και εγώ.
0: Ναι.
1: Όλοι σε κάψαμε εκεί. Μετά μπήκε και ο Σωτήρης. Άσε, εντάξει. Εσύ το ζήτησες.
0: Ναι.
1: Πας γυρεύοντας που λένε.
0: Ζήτησα για ιστορίες. Και οι ιστορίες έγιναν ολόκληρες φράσεις. Και βέβαια ιστορίες που δεν μπορούσαν και άλλοι να πούνε. Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, να στείλω και κάποια χαιρετίσματα στο Φώτη, στη Βίκη την Αμπατζίδου και στον Αποστόλη. Να είστε καλά παιδιά. Στείλτε και κανένα μηνυματάκι για να σας το διαβάσουμε.
1: Ξεκινάμε εμείς με ολοκένουργιο κομμάτι από την κετούλα μας στη Γαρπή.
0: Βέβαια, να ετοιμαστούμε, ναι, απόψε 5 η ώρα το πρωί.
1: Τι έχουμε?
0: Eurovision, όσοι έχουν όρεξη.
1: Άνετα, ναι, πρώτα ημιτελικά.
0: Ναι, online, γιατί η SBS δεν το δείχνει.
1: Ή για όσους που έχουν ελληνικά κανάλια από την ΕΡΤ.
0: Ναι, τα πειρατικά, ναι.

0: Κέτι Γαρμπή, υποσυνείδητο, γνωστό κομμάτι, παλιό κομμάτι για όσους που ξέρουν, για όσους που δεν ξέρουν, 1999 από Άγγελο Διονυσίου.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ε? Και αυτά πολλά remake, ρε παιδί μου, τελευταία,
1: ναι,
0: τα τελευταία
1: αλλά χρόνια. Για να πιάσουν που... ένα του Διονυσίου, μιλάμε respect.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι, συνήθως πιάνουν, ξέρεις, κάποια άλλα στα νήσια, αυτά όπως έκανε ο Μάζο. Σε έχω κάνει και εγώ και αυτά, ναι, ναι. Ναι,
0: απλώς, ναι, έχει πέσει πολύ remake, λέμε, τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Πολλά από τα 90's τραγούδια τα ξανα... Υπάρχει ένα άλλο που θα παίξω αργότερα, που είναι της Γλυκερίας. Αχα. Το Αναπνοή Ανατολή.
1: Μπείτε στην ιστοσελίδα, ναι, μας, rythmos.com.au. Τραμπ, διαβάζω, ξέρεις, τις επικεφαλίδες από τα θέματα που υπάρχουν στην ιστοσελίδα. Είπα, χρειάζονται άλλες 2 εβδομάδες για να εξοντώσουν όλους τους Ιρανικούς στόχους. Πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, πρωτοπυλών του Champions League ο ΠΑΟΚ. Και βέβαια ένα τρίτο θεματάκι για να σας χορτάσουμε με το επόμενο τραγούδι. Eurovision 2026, θα το σχολιάσουμε όμως. Γιατί συμμετέχει η Αυστραλία και τι θα συμβεί αν κερδίσει. Βέβαια δεν θα το εξηγήσω το κείμενο. Μπείτε στην ιστοσελίδα μας για να διαβάσετε τι γίνεται. Λοιπόν, το έχουμε πει αρκετές φορές, ότι φαντάζομαι και οι δύο μας έχουμε την ίδια άποψη. Η Αυστραλία δεν θα έπρεπε να είναι σε τέτοιο διαγωνισμό, ή τουλάχιστον με αυτό το όνομα Eurovision. Τουλάχιστον τώρα World Vision δεν μπορούν να το χειριστούν, γιατί είναι το όνομα του οργανισμού που ταΐζει τα παιδιά σε τριτοκοσμικά κράτη. Αλλά World Song Contest, κάπως, ρε παιδί μου.
0: Ναι, μετά θα μπουν όλες οι άλλες χώρες.
1: Να μπουν.
0: Τι κάνει η Αυστραλία?
1: Όπως έχουν το παγκόσμιο κύπλο και μπαίνουν όλοι.
0: Χρόνια το λέμε.
1: Η Αυστραλία πόσο κοντά είναι σε αυτή την Ευρώπη? Έλατε. Δηλαδή πιο μακριά δεν γίνεται. Τότε να βάλουν συμμετοχή από, ξέρω εγώ, Αμερική. Γιατί όχι? Τέλος πάντων, έλατε, είναι ένας διαγωνισμός το οποίο φέτος βάλαμε συμμετοχή με ένα τραγούδι το οποίο έχει αρχικά είχε αρνητικές αντιδράσεις, τώρα κάπως το έχουν δεχτεί αρκετοί, δεν θα έλεγα η πλειοψηφία του λαού των Ελλήνων, αλλά φαντάζομαι στην Ευρώπη δεν θα πάει και τόσο άσχημα.
0: Λες.
1: Είναι πιασιάρικο. Έχει αυτό το beat,
0: Εσύ τι λες? Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω.
1: Έλα, πες. Πού το προβλέπεις?
0: Εμένα μου αρέσει όταν είχαμε βγάλει τον Πλάτωνα πριν μερικές εβδομάδες στον αέρα και έλεγε για τον Τζάλα. Τσαντιγόνης από την Κύπρο. Λέει, ωραίο, μου αρέσει, λέει. Πώς θα πάμε? Πάτο, λέει, θα πιάσουμε, αλλά μου αρέσει το τραγούδι, λέει. Πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate, φέρτο, σάσιμι του να φέρτο. Δεν ξέρω, ναι, χλωμό το βλέπω.
1: Το beat μου θυμίζει παλιές κονσόλες gaming.
0: Μ' αρέσει που κάναν και σύγκριση τελευταία
1: bonus round
0: με αυτό το τραγούδι, με του Τάσου Μπουγά, το θέλεις μπουζούκια πάμε.
1: Θέλεις μπουζούκια πάμε.
0: Θέλεις μπαράκια πάμε.
1: Εσύ που είσαι DJ, μάλλον θα μπορείς να το μιξάρεις αυτό.
0: Δεν ξέρω τώρα που...
1: Μετρώνται οι τετράδες.
0: Κάθε φορά που βγαίνει κάποιο τραγούδι, ας πούμε, ήταν ένα άλλο τραγούδι. Ποιο ήτανε? Δεν θυμάμαι που είχε βγει Εύη Δρούτσα και έλεγε το τατά τατά. Α, της Μαρίνα Σάτης, μωρέ, που ναι, ήτανε. Και λέει το τατά τα, λέει, είναι δικό μου, λέει. Και είχαμε μείνει όλοι, λέει, τι λέει αυτή τώρα? Επειδή είχε βγάλει αυτό το χτυπάει η καρδιά μου δυνατά τα τα τα. Ηρέμησε τώρα. Φέρτο. Είναι και copyright το τα-τα-τα. Οπότε
1: φέρτο. Μα στιχουργός είναι. Δεν είναι.
0: Πάμε πιο πίσω με τον Γιώργο Αλκιό που έλεγε θα σε κάνω τα-τα-τα-τα.
1: Αυτό το κλέψε καθαρά.
0: Α, ναι, εντάξει, το ήταν ξένο κομμάτι.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι.
1: Φέρτο. Και εδώ πέρα μέχρι τα, πώς τα λέγανε, τα μπισκοτάκια, τα σακάτα.
0: Σακάτα. Σακατά.
1: Δεν έκαναν διαφημίσει εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σακατά.
0: Μακάρι το παιδί να πάει καλά. Τι να πω.
1: Εύχομαι ό,τι καλύτερο για το παιδί. Και μερικές φορές χρειάζεται έτσι να σπάσουμε και το αυτό. Γιατί μην ξεχάσεις και πέρσι στείλαμε, θα την πω τη φράση, γαμάτο τραγούδι.
0: Oh, wow.
1: Ε? Και είδες τι πήραμε.
0: Ναι, εντάξει, για Eurovision δεν έκανα το τραγούδι.
1: Είδες, άρα και τι κάνει για Eurovision.
0: Είναι όλα political.
2: Βέβαια, αν
1: ξέρω.
0: Ναι.
1: Η Κύπρο θα μας δώσει τους πόντους, τα Σκόπια, Αλβανία, μετά οι σκανδιναβικές χώρες τις δικές τους. Η Αγγλία γενικότερα θα ψηφίζει όποιον θέλει. Θα μας δώσει και εκεί, γιατί έχει μεγάλη ελληνική παροικία εκεί πέρα.
0: Ναι. Εμείς έχουμε διαφημίσεις. Ακούμε λίγο Τζάλα, η Αντιγόνη που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο, και επιστρέφουμε.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Γιορτάζουμε 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίνι Πλέσα, ενός από τους πιο εμβληματικούς Έλληνες συνθέτες. Την Κυριακή 31 Μαΐου στο Melbourne Recital Center ζήστε μια μοναδική συναυλία αφιέρωμα με τον Δημήτρη Μπάση.
2: Τόσα καλοκαίρια
1: υπό τη διεύθυνση του George Ellis. Από μουσική για τον κινηματογράφο μέχρι διαχρονικά τραγούδια, το έργο του Πλέσα έχει σημαδέψει γενιές και παραμένει ζωντανό μέχρι σήμερα. Απολαύστε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες ζωντανά σε μια δυνατή βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας τηλεφωνικά στο 03 96 99 33 33 ή online το www.melbournerecital.com.au. Μην το χάσετε.
3: Το έργο Big Build της Βικτόριας κατασκευάζει το North East Link. Επίσης αναβαθμίζουμε το Eastern Freeway, καθιστώντας τη μετακίνηση γύρω από τη Μελβούρνη γρηγορότερη και ασφαλέστερη. Τμήματα του Eastern Freeway θα είναι κλειστά κατά διαστήματα τον Μάιο. Ελέγξτε πριν μετακινηθείτε στο bigbuild.vic.gov.au. Εγκεκριμένη ανακοίνωση της Βικτοριανής Κυβέρνησης Μελβούρνη.
4: Και επιστρέφουμε 7 και 35 λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο ρυθμό.
5: Μαΐου 2026.
4: Ετοιμάζονται μερικοί τώρα, ξέρεις, φεύγουν για Ελλαδίτσα και καλά κάνουνε.
6: Ότι έρχονται πίσω δεν έρχονται ακόμα.

0: παντόφλα έχεις φάει μικρός, έτσι?
1: Από τη μαμά σου. Να θυμηθώ. Παντόφλα δεν νομίζω,
0: κουτάλα.
1: Αλλά ναι, από αυτά κάτι, κάποιο αντικείμενο έχω φάει. Αλλά παντόφλα δεν θυμάμαι συγκεκριμένη.
0: Έχεις κάποιο δίκιο, και εγώ από παντόφλα δεν θυμάμαι. Από κουτάλες,
1: πιπέρι, για κάτι που έχω πει.
0: Πιπέρι, όχι, εντάξει, πιπέρι δεν.
1: Όχι, πιπέρι, πιπέρι.
0: Πιπέρι.
1: Και να χτυπιέμαι μετά.
0: Πάμε λίγο στην Τουρκία.
1: Α, Τούρκε, Τούρκε.
0: Μάνα λέει με παντόφλα χώρισε δύο ομάδες αγοριών μετά από άγρια συμπλοκή. Η εκπληκτική και διασκεδαστική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο από την κάμερα του κινητού τηλεφώνου ενός περαστικού και μια έντονη συμπλοκή που ξέσπασε μεταξύ δύο αντίπαλων ομάδων στη γειτονιά Αλτιαγκάκ, πώς λέγεται, της περιοχής Μαμάκ της Άγκυρας της Τουρκίας. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους τερματίστηκε άρον-άρον με μια αξιοσημείωτα και ενδιαφέρουσα και οικία παρέμβαση. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, μια γυναίκα που προσπαθούσε να τους διαλύσει πέταξε μια παντόφλα στην αντίπαλη ομάδα, εκτονώνοντας αμέσως την κατάσταση και ηρεμώντας τους καυγατζίδες νεαρούς. Η εκπληκτική και διασκεδαστική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, όπως είπαμε, από την κάμερα ενός περαστικού. Προσοχή λοιπόν σε όσους καυγαδίζουν έξω.
1: Αυτό μου θυμίζει.
0: Τι?
1: Συγχωρεμένο του Παπαδάκη. Όχι, παιδιά, όχι, όχι.
0: Αυτό ήταν, ναι, γερό, ναι, ξύλο.
1: Κασιδιάρης εκεί πέρα, ναι. Βίκη, ναι, μας γράφει η Αμπατζίδου. Καλησπέρα στα ομορφόπαιδά μας. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή να έχετε. Την αγάπη μου σε όλους, χρόνια πολλά για όλες τις μανούλες. Ναι, έτσι ακριβώς, χρόνια πολλά στις μανούλες. Ένα τραγούδι νομίζω ότι τραγουδάει ο Πασχάλης Τερζής, μάνα, αφιερωμένο σε όλες τις μανάδες. Καλή
0: που
1: συνέχεια.
0: Που γιορτάζανε προχθές, ναι, σωστά,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Χρόνια πολλά στις μανάδες.
1: Μας γράφει καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα σε όλους μας με υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Το παλιόπαιδο, ο Μιχάλης ο Λιακουρδής, χαιρετώ τα δύο καλά μου φιλαράκια που είσαι, ρε Μιχαλιό, και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου που είχες και εσύ την προηγούμενη εβδομάδα. Και εσύ, πενιντάρης, ε?
0: Κρύβε, κρύβε χρόνια.
1: Ο Βασίλης μας γράφει, καλό βράδυ από το Σίδνεϊ, Αυστραλία, καλό μεσημέρι. Βεβαίως, ο Ηλίας, θέλω να παίξεις ρεμπέτικα.
0: Ρεμπέτικα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, κάτι θα βρούμε.
1: Ναι, ναι, για, θέλει κάτι χτυπητό επίσης. Ξέρεις,
0: χτυπητό.
1: Δεν ξέρω, εγώ έκανα χταπόδι. Ο Κώστας, ο Πατρικάκος Μιχάλη, καλό βράδυ από Πάτρα. Χαιρετίσματα
0: από
1: και
0: την όμορφη Πάτρα, ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Και από το καλλιτέχνη Γιώργο Βελισάρη. Πίνουμε καφεδάκι και σας βλέπουμε. Τιμή μας που μας βλέπει και ο Γιώργος ο Βελισάρης μαζί σου, Κώστα.
0: Την καλησπέρα μας.
1: Χαιρετίσματα, πολλά φιλάκια και ανυπομονούμε να σας ξαναδούμε. Χαιρετίσματα επίσης και στο Τζο. Παιδιά, να είστε καλά όλοι σας. Και για αυτοί που μου στείλανε ευχές για τα γενέθλια, γιατί εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να αρχίσω να διαβάζω ονόματα. Αλλά Γιώργο, μπορούμε να αναφέρουμε λίγο για αυτό που είχαμε στο διαφημιστικό νωρίτερα,
0: τα 100 χρόνια του Μίμη Πλέσα.
1: Έτσι ακριβώς, για αυτούς που δεν γνωρίζουν τη Μωρία, αλλά όχι, να πούμε, μουσική για 104 ταινίες και πάνω από 70 θεατρικές παραγωγές. Μίμης Πλέσας έχει χαρίσει μουσική σε κάθε γωνιά του πλανήτη Γη όπου υπάρχει και Έλληνας. Υπό τη διεύθυνση του George Ellis, ο Δημήτρης Μπάσης θα τραγουδήσει στο Melbourne Recital Center Τώρα δεν μεταφράζεται κανονικά στα ελληνικά, αλλά το κέντρο ρεσιτάλ της Μελβούρνης. Όσοι θέλουν να κλείσουν, ακόμα υπάρχουν εισιτήρια. 31 του μηνός, τέλος του μηνός δηλαδή, ξεκινάει 6 ώρα και τελειώνει 8.30 το βράδυ. Είσαστε νέοι και θέλετε να πάτε Ελλάδα?
0: Εγώ επειδή είμαι 45, πέφτω στους νέους στην κατηγορία.
1: Δεν σε βλέπω λίγο εφηβικός, ναι, να είσαι.
0: Why?
1: Φηβικός, ότι πες του φίβου, ναι, ναι. Εφηβικός, okay. Όχι,
0: okay.
1: Το Greek Youth Camp επιστρέφει για τρίτο ταξίδι στην Αττική, υπό την αιγίδα του ελληνικού προξενείου και της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας. Ανακοινώνει την επιστροφή του Greek Youth Camp στην Αττική. Πλέον στον τρίτο χρόνο λειτουργίας του, το δεκαήμερο πρόγραμμα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών του Σεπτεμβρίου. Αυτό το Σεπτέμβρη, όχι του χρόνου, μην μπερδευτείτε. Και έχει σχεδιαστεί για να φέρει νέους ηλικίας από 14, δεν νομίζω, μέχρι 16 ετών. Ελληνικής καταγωγής, πιο κοντά στην ιστορία μας, τον πολιτισμό μας και την καθημερινή ζωή της χώρας, της μαμάς πατρίδας, μέσα από μια δομημένη βιωματική εμπειρία. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει πάρει η Περιφέρεια Αττικής υπό την ηγεσία του Νίκου Χαρδαλιά. Όσοι θέλετε και έχετε παιδιά, γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά που απευθυνόμαστε, και τους γονείς και τους παππούδες που έχουν και θέλουν να παραβρεθούν ή να πάνε στην Ελλάδα, και εξηγώ τι γίνεται. Πληρώνουν τα παιδιά το εισιτήριό τους, αλλά τη διανομή, τα tour, δηλαδή τις επισκέψεις όλες, είναι καλυμμένοι από την Αττική. Οπότε πληρώνεις εσύ το εισιτήριο, πας και έρχεσαι.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί που θα είσαι για 10 μέρες, υπάρχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα που ακολουθείς με άλλα παιδιά. Αν έχεις παιδιά, παιδί ή παιδιά μεταξύ 14 και 16 χρονών, μπορείτε να αποφανθείτε στην ελληνική κοινότητα Μελβούρνης Βικτωρίας με το τηλέφωνο 9662-2722 ή να επικοινωνήσετε στέλνοντας ένα email στην συντονίστρια. Το email της είναι meg.smith@greekcommunity.com.au. Καλό ταξιδάκι για όσοι σκέφτονται να πάνε στην Ελλάδα υπό αυτή την αιγίδα.
0: Και συνεχίζουμε όπως ξεκινήσαμε, Μιχάλη, με υποσυνείδητο της Γαρμπή. Τα remake είναι της μόδας τώρα, επανεκτέλεση.
1: Να ζητήσω αργότερα.
0: Τι θες, remake?
1: Όχι, αφού ακούει Βελισάρης,
0: ναι,
1: ή μας βλέπει, αργότερα να βάλουμε και ένα δικό του
0: φυσικά
1: κομματάκι, φυσικά, κομματάρα.
0: Συνεχίζουμε με
1: όλα.
0: Χρήστο Σαντιγκάη, Αναπνοή Ανατολή. Τραγούδι από τη Γλυκερία που κυκλοφόρησε το 1900.

0: Ωραίος, πετυχημένο.
1: Ναι, πολύ, πολύ βαρβάτο.
0: Πολύ βαρβάτο.
1: Λοιπόν, να ανακοινώσουμε ότι χιλιάδες αυτοκίνητα της ΦΑΒΕ εδώ πέρα στην Αυστραλία ανακαλούνται, παρακαλώ, με τις πιθανότητες σοβαρών ατυχημάτων καταλήγοντας μέχρι και σε θανάτους. Πάνω από 5.000 ΦΑΒΕ, μάρκα ΦΑΒΕ, δηλαδή Volkswagen, για αυτούς που... Volkswagen, ναι. Να το πούμε και γερμανικά. Volkswagen. Golf.
0: Γιατί με βρίζεις?
1: Tiguan, Golf και Tyron, τα μοντέλα, ναι, ανακαλούνται από το Υπουργείο, και αυτό είναι σύμφωνα με την News Corp. Υπάρχει ένα θέμα πολύ σοβαρό που το υδραυλικό τιμόνι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Βέβαια, αυτό δεν είναι μεγάλη υπόθεση για να το φτιάξει η αντιπροσωπεία, αλλά είναι σοβαρό το θέμα. Είναι θέμα software, δηλαδή προγραμματισμού, και αν δεν το κοιτάξετε, μπορεί, αν έχετε το εξής μοντέλο που είπα, το εξής όμως τη χρονολογία, μπορούμε να έχουμε πολλούς κινδύνους και θανάτους στους δρόμους. Λοιπόν, όποιος έχει Golf, Tiguan ή Tayron μοντέλο, 5.116 από αυτά τα μοντέλα που φτιάχτηκαν μεταξύ το έτος 25-26, δηλαδή τα καινούργια μοντέλα μάλιστα, και είναι μεγάλη απορία που θα σχολιάσω σε λίγο, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με την ΦΑΒΕ αν δεν έχουν ήδη επικοινωνήσει με εσάς. Και πριν πάω στο επόμενο, καλά, τι σκάτα κάνουν και αυτοί με τις εταιρείες? Μιλάμε για καινούργιο μοντέλο, τόση έρευνα, τόσο αυτό, τώρα το βρήκανε με το που βγήκε από την αντιπροσωπεία? Γιατί φαντάζομαι, αν πάω σε μια αντιπροσωπεία, το 25 μοντέλα ακόμα θα υπάρχει μέσα στην,
0: ναι,
1: στην αντιπροσωπεία ή στο showroom, όπως το λέμε στα αγγλικά.
0: Showroom.
1: Ναι, πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή δεν τα κοιτάζουν? Μου φαίνεται γερμαναράδες που ήταν αυθαρχικοί, υπερήφανοι και αυτά, μάλλον λίγο στο σωρολόι το ρίχνουν. Το επόμενο μας θέμα, Mercedes στην Αμερική.
0: Ανακαλούνται και εκεί?
1: Ναι, 144.000 αυτοκίνητα, παρακαλώ. Ναι, και λίγα, 144.000 αυτοκίνητα στην Αμερική, για αυτοκίνητα που είναι μεταξύ, ποιο έτος, 24 και 26. Δηλαδή πάλι καινούργια, ναι, 24 με 26. Και φαντάζομαι, σε μια αντιπροσωπεία, αν πας πάλι του 24 θα βρεις. Κάθεται εκεί πέρα και δεν το έχουν πουλήσει για 2 χρόνια και σου λέει, έλα πάρτο.
0: Μιχάλη, δεν ξέρω, κάθε εβδομάδα έχεις θέμα πάνω στα αυτοκίνητα, στα τρόφιμα που ανακαλούνται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή...
1: Δεν τα αφήνω.
0: Το ξέρω.
1: Κερατάδες. Λοιπόν, όσοι έχετε Αμεγγέ GT, ξέρεις αυτά τα GT,
0: ναι,
1: του Τζορτζ Τζανόπουλος,
0: ναι,
1: GT, C-Class, E-Class, SL Class, CLE Class, GLC Class και Bus Class.
0: Πολύ class έχει, ναι, πέσει.
1: Και Bus Class, επικοινωνήστε με την, αφού έχουν, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία της Mercedes, μπας και τα ανακαλούν και εδώ πέρα.
0: Αυτό ήτανε?
1: Αυτό ήτανε.
0: Λοιπόν, πάμε ένα άλλο remake. Δεν ξέρω, έχω όρεξη τώρα.
1: Έχεις όρεξη, ναι.
0: Παλιό κομμάτι της Λίτσας Διαμάντης.
1: Ναι.
0: Φρέσκο, φρέσκο. Από σένα θα πάω.

0: Εντάξει, καλό.
1: Καλό.
0: Όλα
1: καλό.
0: Αυτά καινούργια τώρα έχουν κυκλοφορήσει.
1: Θέλω να κάνω remix και κανένα δυο της Ρίτας.
0: Της Ρίτας.
1: Σακελαρίου, ναι.
0: Το Δεν Πάω Μέγαρο.
1: Σωστός, είδες.
0: Αυτός ο έρωτας, αυτό το αγόρι.
1: Πα! Λοιπόν, δύο γρήγορες ανακοινώσεις πριν πάμε σε διαφημίσεις.
0: Ναι.
1: Εκτός αν έχεις κάτι να προσθέσεις.
0: Έχω κι άλλο remake.
1: Ωραία, με το remake θα πάμε στις διαφημίσεις. Η Ζωή του Βίρονα.
0: Ναι.
1: Θεατρική παράσταση στο ελληνικό κέντρο της Μελβούνης. Ξεκινάει πότε? 22 Μαΐου και τελειώνει 7 Ιουνίου. Δεν κρατάει το θέατρο τόσο καιρό. Οι παραστάσεις θα είναι σε αυτή τη διάρκεια. Και βέβαια μετά από μια εξαιρετική επιτυχημένη παράσταση στη Μελβούνη και στο Σίδνεϊ, η παράσταση «Η Ζωή του Βίρονα» επιστρέφει στη σκηνή στο ελληνικό κέντρο, στην ελληνική κοινότητα Μελβούνης και Βικτωρίας, με πρωταγωνιστή τον γνωστό Walks Out of Work και Acropolis Now Γιώργο Καπινιάρη και την ηθοποιό Σοφία Κάτους. Η Σοφία Κάτους, για αυτούς που δεν ξέρουν, έχει παίξει σε θεατρικές παραστάσεις Strictly Ballroom, The Musical, και βέβαια Φωτιά τα Σαββατόβραδα, δηλαδή Saturday Night Fever, όχι της Άντζελας.
0: Όχι της Άντζελας.
1: Ναι. Είναι ένα συγκινητικό αλλά και χιουμοριστικό ταξίδι που μας πάει μέσα από τη μνήμη και την οικογένεια και την ταυτότητα ενού παιδιού που λέγεται Βίρονα, από μικρός μέχρι μεγάλος.
0: Ναι.
1: Και εξηγεί τους προβληματισμούς που έχει εδώ πέρα στην Αυστραλία. Είναι και ντόπιο το σενάριο, το οποίο το σενάριο το έχει γράψει και στη σκηνοθεσία ο Τόνι Νικολακόπουλος, γνωστός ηθοποιός από το Walkboy. Τι έλεγε στο Walkboy, θυμάσαι, ο Τόνι Νικολακόπουλος? Did you say government car? Oh, Steve, my neck. Και σε διάφορες άλλες, όπως και Alex and Eve.
0: Ναι, έχει παίξει πολλές ταινίες.
1: Που στους οι Λιβανέζοι του λένε Kefak.
0: Ναι, και στο Underbelly είχε παίξει.
1: Ναι, και σε πολλές άλλες παραστάσεις. Έχει γράψει, τέλος πάντων, αυτή την επιτυχία με τον Γιώργο Καπινιάρη και την Σάλι Φαραντέι. Καλό θα ήταν να παραβρεθείτε, να κλείσετε εγκαίρως τα εισιτήριά σας κάθε βράδυ 7.30 με 8.30 περίπου στο Mezzanine, στο ημιόροφο της ελληνικής κοινότητας Μελβούνης και Βικτωρίας.
2: Από όλα αυτά που μου λες, δεν ξέρεις μάλλον τι θες. Δεν ξέρεις τι προτιμάς και τι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Προτιμάσαι, Άντζελα Δημητρίου, 1996.
1: Να βγάλουν, να βγάλουν και τη μαύρη λίστα τότε.
0: Ναι. Λιάννα Φωτίου.
1: Oh.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
1: Μαργαρίτα.
0: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
1: Μαργαρίτα.
0: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
3: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
2: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
3: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
2: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
3: Τηλέφωνο 9429-4800.
2: 429 Bridge Road, Richmond.
3: Moss Property Consultants.
2: Αξιοπιστία
3: και ασφάλεια.
4: Διαταγάς.
5: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
4: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
5: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
4: Με κοτόπουλο.
5: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
4: Αν υπάρχει.
5: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
4: Μόνο αυτά?
5: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
6: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03-9568-5555.
0: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
7: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης. Δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409-78000 ή με τον Δημήτρη Κοπτή στο 0477-074-156. Μάθετε περισσότερα στο www.obrienrealestate.com.au. O'Brien Real Estate. Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική κοινότητα με υπερηφάνεια.
8: Σε αυτή την πόλη.
9: Σε αυτή την πόλη.
8: Ακούμε Ρυθμός Radio.
10: Στη Μελβούνη ακούς ρυθμό.
8: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
11: Επιστρέφουμε τελική ευθεία. 8 και 6 πρώτα λεπτά. Καλησπέρα μας στην παρέα εκεί, στο Γιώργο Βελισάρη.
12: Στην Πάτρα είπαμε.
11: Στην Πάτρα.
12: Γιώργος Ζανόπουλος.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν μετά από τον Γιώργο Βελισάρη. Chat GPT χρησιμοποιείς?
1: Πού και πού, ναι.
0: Πού και πού.
1: Ναι.
0: Έχει μπει στη ζωή πλέον όλων μας.
1: Ναι.
0: Αυτό το chat GPT λοιπόν. Γυναίκα λέει χώρισε το σύντροφό της αφού είδε τη συζήταγε με το chat GPT.
1: Α, τέτοια προχωρημένα πράγματα έχουμε. Ναι.
0: Μια γυναίκα αποφάσισε να δώσει τέλος στη σχέση της όταν ανακάλυψε τυχαία τις ιδιωτικές συνομιλίες του συντρόφου της με το ChatGPT, οι οποίες αποκάλυπταν όσα πραγματικά πίστευε για εκείνη και τη σχέση τους. Η Lindsay Hall, επαγγελματίας δημοσίων σχέσεων, περιέγραψε την εμπειρία της σε προσωπικό της κείμενο στο Substack με τίτλο Lindsay Hall Writes, εξηγώντας πως όλα ξεκίνησαν όταν δανείστηκε τον υπολογιστή του συντρόφου της. Αυτό που βρήκε, όπως λέει, την έκανε να εύχεται αμέσως πως μακάρι να μην είχα διαβάσει ποτέ αυτό που είδα. Η συνομιλία αυτή, λέει, που άλλαξε το αυτό που είδα. Η συνομιλία αυτή, λέει, που άλλαξε τα πάντα. Η Χολ εξηγεί πως αρχικά δεν

0: άνοιξε τη συνομιλία, διαπίστωσε πως ο σύντροφός της χρησιμοποιούσε το ChatGPT για να εκφράζει τις αμφιβολίες του σχετικά με τη σχέση τους. Τα μηνύματα περιέγραφε πως δεν ήταν σίγουρος αν την αγαπούσε πραγματικά ή αν ένιωθε ακόμα έλξη για εκείνη.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Ναι, δεν πάμε καθόλου καλά. Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη όταν η Λίντζη συνέχισε να διαβάζει. Όπως αποκάλυψε, ο σύντροφός της είχε απαριθμίσει στο ChatGPT προβλήματα που κατά τη δική του άποψη είχε εκείνη από την εμφάνισή της και την προσωπικότητά της μέχρι το ιστορικό διατροφικής
1: διαταραχής
0: που είχε αντιμετωπίσει. Η φράση που τη συνέτριψε ήταν αυτή που ανέφερε ότι απλώς δεν είμαι περήφανος για εκείνη. Η απάντηση του ChatGPT ήταν κάθετη, καθώς του έγραψε «Τότε ίσως θα έπρεπε να σκεφτείς να το τελειώσεις».
1: Α, πρότεινε κιόλας.
0: Η ίδια έγραψε «Δεν ήμουν κάποια που λάτρευε. Ήμουν μία λίστα από προβλήματα και βάρη».
1: Ότι είχε μικρό μαραφέτη. Μιλάμε υπολογιστή.
0: Ρώτησε το GPT. Παρότι γνώριζε πως παραβίαζε την ιδιωτικότητά του, παραδέχεται πως δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από όσα διάβαζε. Αναρωτήθηκα πόσες τέτοιες συνομιλίες υπήρχαν ακόμα, έγραψε. Και όπως αποδείχθηκε, υπήρχαν πολλές. Σαν ανθρώπους που εθίζονται σε τραυματικές ιστορίες, δεν μπορούσα να ξεκολλήσω από όλα όσα έβλεπα κατεγραμμένα. Η Λίντζη περιγράφει πως όταν τελείωσε την ανάγνωση έμεινε μουδιασμένη. Ήμουν υπερβολικά σοκαρισμένη για να σκεφτώ καθαρά. Πολύ μπερδεμένη για να θυμώσω, πολύ τραυματισμένη για να αντιδράσω, πρόσθεσε. Κοιτάζοντας τον σύντροφό της να κοιμάται δίπλα της, σκέφτηκε αυτός ο άνθρωπος του οποίου τη χώρα μόλις είχα επισκεφθεί, την οικογένειά του, του οποίου είχα γνωρίσει, ο άνθρωπος που πίστευα σχεδόν βέβαια ότι με αγαπούσε. Και συνέχισε, αυτός ο άνθρωπος αυτός είναι ένας...
1: Ήταν το άλλο μου μισό.
0: Όχι, εντάξει. Αυτός ο άνθρωπος δεν με λατρεύει. Φαίνεται πως αυτός ο άνθρωπος δεν με συμπαθεί και καν πραγματικά, λέει.
1: Δεν με κατάλαβες ποτέ.
0: Ναι.
1: Από συνήθεια έλεγες ναι.
0: Η Λίντζη λέει πως εκείνη τη στιγμή ο εγωισμός της εξαφανίστηκε επί τόπου. Χωρίς να πει τίποτα, σηκώθηκε αθόρυβα από το κρεβάτι, μάζεψε τα προσωπικά της αντικείμενα από το σπίτι και έφυγε μέσα στη νύχτα. Ήταν
1: τριχιαστική υπόθεση.
0: Ναι, το πόσο ήρεμη ήμουν, αλλά υπάρχει μία μορφή ηρεμίας όταν το σώμα έχει ξεπεράσει το σημείο του σοκ και μπαίνει απλώς σε κατάσταση φυγής. Όπως περιγράφει, οδήγησε.
1: Ξέρεις γιατί?
0: Ναι.
1: Είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη.
0: Όλα τα τραγούδια πάνε.
1: Είδες, αυτό το σενάριο είναι καμιά δεκαριά ελληνικά τραγούδια.
0: Ναι. Όπως περιγράφει, οδήγησε λέει, μέχρι το σπίτι της στις 1 τα ξημερώματα, μέσα σε απόλυτη σιωπή, μέχρι να φτάσει το τηλέφωνο της είχε ήδη αρχίσει να χτυπά. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει...
1: Θέλω να το κρατήσει. Ναι, στείλτο μου αυτό το κείμενο.
0: Θα σου απαντήσει.
1: Να το ετοιμάσουμε την επόμενη εβδομάδα μαζί με μουσική.
0: Ναι.
1: Σωστός.
0: Πού είμαστε?
1: Λοιπόν,
0: η στιγμή της αποκάλυψης και το τέλος της σχέσης. Αρχικά αγνόησε τις κλήσεις του, όμως λίγο αργότερα είδε τα φώτα του αυτοκινήτου του έξω από το σπίτι της. Όταν τελικά το αποκάλυψε ότι είχε διαβάσει τις συνομιλίες, εκείνος αντέδρασε πανικόβλητος. Θεέ μου, όχι, όχι, όχι, λέει. Παρά τη συζήτηση που ακολούθησε, η σχέση τους δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει.
1: Και πετιέται και λέει, υπάρχει κανείς.
0: Να μου πεις αγαπάω. Το ζευγάρι τελικά χώρισε οριστικά. Η Λίντζη θεωρεί πως το πρόβλημα δεν ήταν μόνο όσα ένιωθε ο σύντροφός της, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα είδε ομά, άμεσα και χωρίς φίλτρο, μέσα από μια συνομιλία με AI. Υπάρχουν γνώσεις που αλλάζουν τη χημεία μιας σχέσης ανεπανόρθωτα, έγραψε. Μιλώντας αργότερα στο Unilad, εξήγησε πως πλέον θεωρεί σημαντικό τα ζευγάρια να συζητούν ανοιχτά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη στην προσωπική του ζωή. Αν υποψιάζεστε ότι ο άνθρωπος με τον οποίο βγαίνετε χρησιμοποιεί AI, για μηνύματα ή για να επεξεργάζεται τα συναισθήματά του, αξίζει

0: να κάνετε μια συζήτηση μαζί του για το πώς χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη στην προσωπική του ζωή.
1: Καλά, τι παπάρας και αυτός. Μαργαρίτες να μαδάει. Αυτό έκανε.
0: Ναι, ναι.
1: Σαν GPT, μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει.
0: Ναι.
1: Καλά, πολύ ηλίθιος. Δεν ξέρει από μόνος του και αμφιβάλλει τα αισθήματά του.
0: Αυτό είναι ότι...
1: ή μικρό πορτοφόλι είχε, ή μικρό...
0: τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Φοβάμαι πιο πολύ για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, και όσο προχωράει...
1: ναι, η τεχνολογία.
0: Ναι, ναι. Θα είναι, πώς να το πω, βλαμμένα.
1: Ναι, σωστά. Ωραία η παρατήρηση. Πιο χαζά.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Πονηράς και έξυπνα σε άλλα, αλλά στα βασικά πράγματα. Πες μου ChatGPT, πες μου Siri, πώς λένε την άλλη τη...
0: Αλέξα.
1: Αλέξα και Μέξα. Τι λέει αυτή για μένα, τι λέει, το νιονιό το ξέχασε.
0: Τι σου λέει
1: το...
0: για μένα. Αυτό το θυμάσαι.
1: Λοιπόν, αυτό θα μου το στείλεις, θα το κάνουμε... Την επόμενη εβδομάδα θα το ξαναδιαβάσεις.
0: Ναι.
1: Μου θύμισε σενάριο που έκανε παλιότερα ηχητικό
0: ο Χάρη Κλίν.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό αξίζει. Για σας την επόμενη εβδομάδα. Ξέρετε όμως τι έχουμε αυτές τις μέρες εδώ στο ρυθμό. Έχουμε το διαγωνισμό. Ποιο διαγωνισμό μιλάμε? Χρήστος Μάστορας Μέλισσες.
0: Έτσι ακριβώς, ετοιμάσου Μελβούρνη για τη μεγάλη αυτή βραδιά που θα τραγουδάς από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Οι μοναδικές Μέλισσες και ο κρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία που θα τα σπάσει. Οι Μέλισσες λοιπόν, ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής pop σκηνής, με αμέτρητα hits και sold out εμφανίσεις, έχουν καταφέρει να ξεσηκώνουν το κοινό όπου και εμφανίζονται. Μαζί τους φυσικά ο frontman Χρήστος Μάστορας, με τη χαρακτηριστική φωνή και τη δυναμική σκηνική παρουσία που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της γενιάς του. Ζωντανά, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε, σε ένα show γεμάτο ενέργεια, πάθος και ατελείωτο κέφι. Μπες λοιπόν στα social media του Ρυθμός Radio και θα δεις το post για τον διαγωνισμό. Έτσι, κάνε tag και comment κάτω από το post με ποιον θέλεις να πας και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για να δεις live Μέλισσες και Χρήστο Μάστορα που αλλού στο Melbourne Pavilion στις 5 Ιουνίου.
1: Ταγκάρεις, σχολιάζεις και μπαίνεις στο διαγωνισμό να κερδίσεις για τον Χρήστο Μάστορα Μέλισσες 5 Ιουνίου εδώ πέρα στη Μελβούνη. Ρυθμός.com.au, μπείτε μέσα εκεί και ψηφίστε και για τα αγαπημένα σας τραγούδια. Να σας πούμε σαν γρήγορα τα top 5 τραγούδια της εβδομάδος. Στην πέμπτη θέση Γιώργος Μαζονάκης με Επιπτώσεις. Στην τέταρτη θέση Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς. Στην τρίτη θέση, ναι, ο Χρήστος Μάστορας με Μαργαρίτα. Δεν το έχω, δεν το έχω. Στη δεύτερη θέση η Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. Και στην πρώτη θέση η Πέγκη Ζήνα με Άμυνα.
0: Άλλο ένα καινούριο κομμάτι μόλις έχει κυκλοφορήσει για σας από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Όχι, είναι original τραγούδι. Έτσι έχει μάθει λοιπόν. Και επιστρέφουμε.

0: Πέτρος Διακοβίδης. Έτσι έχει μάθει, μόλις κυκλοφόρησε καινούριο κομμάτι για σας.
1: Άλλη μια θεατρική παράσταση στο... Καλά, τίτλο Λιζιστράτα, δηλαδή Λιζιστράτη του Αριστοφάνη, στο Doncaster Playhouse, τέλος του μηνός, 29, 30 και 31 του μηνός. Η θεατρική παράσταση παρουσιάζεται, τώρα σχετικά με το σενάριο, παρουσιάζεται στα ελληνικά με αγγλικούς ζωντανούς υπότιτλους παρακαλώ, και ανοίγει τις πόρτες τόσο στο ελληνόφωνο κοινό όσο σε φίλους που δεν μιλούν τη γλώσσα αλλά αγαπούν το θέατρο, την κωμωδία, και μια καλή βραδινή έξοδο είναι αυτή εδώ που περιμένατε. Οι ζωντανοί αγγλικοί υπότιτλοι σημαίνουν ότι μπορείτε να φέρετε και τους μη ελληνόφωνους συντρόφους, την οικογένεια και συνάδελφους, και να μοιράσετε κάθε αστείο και ατάκα. Η παράσταση γίνεται στο θέατρο Doncaster με σκηνοθεσία του Jeremy Artis, συντονίστρια του δράματος και τεχνών Κατερίνα Πουταχίδου, και πολλούς άλλους ηθοποιούς που σίγουρα πρόκειται να διασκεδάσουν όλοι και όσοι παραβρεθούν. Στο Doncaster λοιπόν, στο 670 Doncaster Road, έχουμε Παρασκευή 29 Μαΐου 7.30 το βράδυ, Σάββατο 30 Μαΐου 7 η ώρα και Κυριακή 31 Μαΐου. Μπείτε στην ιστοσελίδα της ελληνικής κοινότητας Μελβούνης Βικτωρίας να κλείσετε ηλεκτρονικά και το εισιτήριό σας.

0: Δεν ξέρω αν διάβασες ή άκουσες τις τελευταίες ημέρες στο Σίδνεϊ, στα δυτικά προάστια.
1: Ναι.
0: Πρόκειται να αλλάξουν τα όρια ταχύτητας και βέβαια δεν αντιμετωπίζεται με το πιο καλύτερο τρόπο. Από τις 18 Μαΐου, δηλαδή σε λίγες ημέρες, οι τοπικές διοικήσεις, δηλαδή ο Δήμος των Δυτικών Προαστίων, προσπαθούν να μειώσουν τα όρια ταχύτητας, ωστόσο λέγοντας και το επιχείρημα ότι πρόκειται να γλιτώσουν περισσότερους πεζούς και άτομα που είναι σε μοτοσυκλέτες, ηλεκτρονικά ποδήλατα και μοτοσυκλέτες. Βέβαια αξίζει να το σχολιάσουμε λίγο αυτό το θέμα, Γιώργο. Και εδώ στη Μελβούνη κατά καιρούς έχουν μειώσει το όριο ταχύτητας σε διάφορες περιοχές, από 60 πήγαν 50 και σε μερικές περιοχές κεντρικούς δρόμους μέχρι και 30 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. Έχεις δει εσύ κάποια μείωση και πιο ασφαλή οδήγηση?
1: Δεν έχω δει κάποια αλλαγή στους δρόμους.
0: Δηλαδή δεν έχει παίξει. Ίσα-ίσα που πάνε πιο σιγά μόνο.
1: Ναι.
0: Και φτάνουν πιο σιγά στα σπίτια τους.
1: Αυτό είναι ότι και ειδικά στην Εθνική που είναι με 100 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αυτά τα άτομα που πάνε και με 70 και με 60.
0: Καμία σχέση με της Ελλάδος που είναι 130-160, δηλαδή λέει 130 το όριο.
1: Πηγαίνουμε 180, ναι, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα εκεί. Εδώ είναι το αντίθετο. Βλέπουν κάποιο όριο ταχύτητας, λέει είναι 100 θα πάω με 70, είναι 80 θα πάω με 60. Είναι δηλαδή...
0: 30 και 40 όμως τι σου λέει, δηλαδή ένα ποδήλατο μπορεί να πάει 25.
1: Ναι, αυτό, κοίταξε, με 40 χιλιόμετρα που όταν περνάς από σχολεία, εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Δεκτό, ναι.
1: Δεκτό.
0: Σε κεντρικούς δρόμους σαν το Chapel Street, την οδό Chapel.
1: Μα δεν μπορείς να πας και πιο γρήγορα. Υπάρχουν τα τραμ, υπάρχουν... Ναι. Είναι...
0: Sydney Road, πάλι 30 χιλιόμετρα. Ναι. Bridge Road.
1: Το θέμα είναι γιατί μειώνουν στα 30, δηλαδή και στα 40 που ήταν, πάλι με 20 πηγαίναμε, 25, ειδικά τις ώρες που έχει πολλή κίνηση.
0: Ναι. Γιατί δεν έχω περάσει, δηλαδή να βγάζουν λεφτά. Ξέρεις, έχω ένα ερώτημα, ναι, μια απορία. Κάνουν όλα αυτά και ξεχνάνε όμως από πού ξεκινήσαμε. Κάποτε χρεώναν το φορολογούμενο ένα κάρο λεφτά για να επεκτείνουν, να μεγαλώσουν τους δρόμους, να τους κάνουν πιο γρήγορους, δεύτερη λωρίδα, να μπορούν να περνάνε και περισσότερα αυτοκίνητα. Ναι. Σιγά σιγά βλέπουμε εδώ πέρα και προπατώ στη Μελβούνη να μιλήσω, πολλούς μεγάλους δρόμους να έχουν κλείσει τη μία λωρίδα για να περάσει το ποδήλατο, το οποίο το ποδήλατο δεν πληρώνει τέλη κυκλοφορίας, τα registration που λέμε, ούτε έχουν και ασφάλεια, ούτε έχουν και πινακίδες να πεις ότι τα ελέγχουν εν μέρη κάπως. Κάνουν τους μεγάλους δρόμους, μας φορολογούν και μετά μας βάζουν τα λεγόμενα traffic islands, κάτι ράμπες, κάτι speed humps, όπως τα λέμε. Μας μειώνουν και το όριο ταχύτητας. Δηλαδή, γιατί μας το κάνουν? Μας παίρνεις τα λεφτά, μας κοντρολάρετε στο σημείο που δεν μπορούμε και σε μεγάλους δρόμους, κεντρικούς δρόμους. Δεν μιλάω προαστιακούς και εθνική, αλλά σε κάποιους δρόμους να μην πηγαίνουμε ένα όριο που είχαμε μάθει. Απορία.
1: Ιδού ή απορία.
0: Και ειδού το πείδημα.
1: Άλλο ένα remake. Γνωστό παλιό τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα. Από τον Νίκο Απέργη.

0: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, 8 και 33. Εδώ να πούμε ότι αύριο γιορτάζει το δίδυμο φωτιά που λένε. Οι γνωστές δίδυμες Peggy και Vivian. Αν δεν τις ξέρετε, χάνετε.
4: Μας γράφει βέβαια, γεια σας λεβέντες του ρυθμού. Very busy at Jack's Pizzeria Cafe. Anyone hungry for a pizza?
3: We're always hungry.
4: Την επόμενη εβδομάδα. Τώρα έχουμε μισή ώρα πριν κλείσουμε.
3: Ναι, σωστά.
4: Αλλά την επόμενη εβδομάδα πολύ ευχαρίστως να έρθουμε στο στούντιο πεινασμένοι και να φάμε χορτασμένοι. Χρόνια πολλά tomorrow, λέει, για μένα και την αδερφή μου. Να είσαι καλά.
3: Χρόνια τους πολλά, να τους χαιρόμαστε.
4: Χρόνια καλά πάνω απ' όλα.
3: Χρόνια καλά.
4: Και ό,τι επιδημείτε να το πάθετε.
3: Αντώνη Ρέμο, η αγάπη της Πέγγης. Ρέμος και πας Ελλάδος.

0: Ήδη με έβαζε να ψάχνω πού θα είναι, γιατί πάει Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια τον Ιούλιο. Λέει πού θα είναι ο Ρέμος. Για ψάξε. Κάνει καμιά καλοκαιρινή περιοδία.
1: Σίγουρα. Μία παράσταση στη Μύκονο θα την κάνει.
0: Σίγουρα.

0: χρόνια σας πολλά. Πολλά φιλιά από τον Αντώνη. Επιστρέφουμε λοιπόν.
1: Έτσι ακριβώς, έχουμε κάμια 15 λεπτά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, σούπερ μάρκετ Aldi.
0: Oh.
1: Η αλυσίδα αυτή γνωστή είναι η τρίτη μεγαλύτερη στην Αυστραλία, πίσω από τα άλλα δύο σκανδαλώδεις, γιατί σκανδαλώδεις λέω, γιατί έχουν δικαστήρια αυτά τα δύο μεγάλα σούπερ μάρκετ, αυτές οι αλυσίδες Coles και Woolworths. Τρίτη θέση Aldi, και ακριβώς μετά έχουμε και την IGA. Λοιπόν, για την Aldi όμως, Γιώργο, ξέρεις για τις καινούργιες δοκιμές που κάνει σαν σούπερ μάρκετ για την ασφάλεια, τα μέτρα που παίρνει?
0: Όχι, για πες.
1: Λοιπόν, την έχουν λίγο πάρει από τα μούτρα διάφοροι πελάτες κατά καιρούς, κλέβοντας προϊόν τα οποία δεν έχουν πληρώσει. Τώρα η Aldi καταπολεμεί την κλοπή, βάζοντας καινούργιες συσκευές, τις οποίες πριν φύγεις σκανάρεις την απόδειξή σου. Το έχεις αντιμετωπίσει αυτό σε άλλο μαγαζί?
0: Όχι, το μόνο που κοιτάνε είναι στο Costco.
1: Όταν μπαίνεις.
0: Όταν φεύγεις.
1: Δεν
0: σκανάρεις, όχι σκανάρεις. Απλώς.
1: Ναι, εκεί υπάρχουν που φεύγεις με το καρότσι, που εξετάζουν τι έχεις αγοράσει.
0: Κοιτάνε την απόδειξη και μαρκάρουν ότι φεύγεις με αυτά. Το θέμα είναι ότι, καλά, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί αφού πας στο ταμείο, στο Costco, δίνεις την κάρτα, ναι, δίνεις όλα τα αντικείμενα, δεν μένει τίποτα μες στο καρότσι, και το καρότσι περνάει από αυτούς.
1: Ναι.
0: Ειδικά όταν έχει βαριά πράγματα μέσα, περνάει από αυτούς και μετά πας στην έξοδο. Τώρα τι τα ξανακοιτάνε, δεν ξέρω, θα σε γελάσω. Αλλά ναι, εντάξει, δηλαδή τώρα με Aldi θα κάνουνε...
1: Φεύγοντας, ναι, θα σκανάρουν την απόδειξή τους για να ανοίξει η θύρα για να βγούνε.
0: Okay. Και τι θέλουν να πούνε, ότι φεύγει ο κόσμος με αντικείμενα χωρίς απόδειξη?
1: Ή χωρίς να έχουν πληρώσει.
0: Okay, δηλαδή και αν πληρώσουν τα μισά και τα άλλα μισά δεν τα πληρώσουν, πώς θα ξέρει το μηχάνημα?
1: Είναι μια καινούργια, ναι, τεχνολογία που έχει security gates, δηλαδή ασφάλειας, τα οποία θα σκανάρουν τις αποδείξεις, και έτσι θα ανοίγουν οι θύρες για να μπορούν να φύγουν. Τώρα, αν υπάρχει ένα μηχάνημα που σκανάρει το καλάθι, δεν γνωρίζω. Βέβαια, το θέμα
0: αυτό
1: είναι...
0: Αυτό γίνεται στη Woolworths. Όταν σκανάρεις και αφήσεις κάτι στο καλάθι και πας να φύγεις με τα αντικείμενα και ας πούμε ξέχασες το ένα, δεν σε αφήνει να πληρώσεις.
1: Ναι.
0: Και γυρνάει, μετά έρχεται κάποιος
1: ο υπάλληλος,
0: ναι, και γυρίζει η κάμερα και βλέπει ότι αυτό δεν το έβγαλες να το σκανάρεις.
1: Αλλά κλασικά ακόμα υπάρχουν, ναι, άτομα που σκανάρουν, ναι, μια μπανάνα και λένε ότι είναι οδοντόβουρτσα.
0: Για κρεμμύδι το περνάνε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, έχουμε τηλεφωνική γραμμή που μπορεί να μας πει περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Να μας ενημερώσει, ναι, λοιπόν.
0: Για να πάμε.
2: Καλησπέρα Μιχάλη Γιώργο, τι κάνετε?
0: Ο κύριος Κατσαρός, καλησπέρα.
1: Α, και σε μελετάγαμε.
0: Σε μελετάγαμε, ναι.
2: Γιώργο, βγάλε στην πάντα αυτό το κύριο, σε παρακαλώ.
0: Δεν είσαι κύριος.
2: Όχι, κύριος εννοεί ενήλικος.
0: Ναι, συγγνώμη. Για πλάκα το είπα.
2: Κάτσε μια στιγμή να πάρω τη μαγκούρα μου.
0: Όχι. Λοιπόν, άκουγες όσα λέγαμε?
2: Ναι, υπάρχουν όλα αυτά. Ρε Γιώργο, αφού δουλεύουμε για το Coles, για το Woolworths, πάμε εκεί πέρα, ας πούμε, και τα κάνουμε όλα μόνοι μας.
0: Ναι, έλα.
2: Στο τέλος τους πληρώνουμε και από πάνω για εκείνα που τους κλέβουν, ας πούμε, που πηγαίνουν επιτίδη, ρε, περνάνε από τις σκένες εκεί πέρα και τα αυτόματα.
0: Ναι.
2: πληρώνουμε και τα επιπλέον, δηλαδή τα κλεμμένα, γιατί άμα, άμα ρωτήσεις τις εταιρείες αυτές, αυτοί που δουλεύουν μέσα, γνωρίζουν μερικούς managers και αυτά, θα σου πούνε όλα αυτά τα βάλουν πάνω στην τιμή των προϊόντων, δηλαδή ναι. την...
0: κλασική απάντηση.
2: Εκείνα που θα κλέψουν, εκείνα που θα κλέψουν, εκείνα που θα σκαναρίσουν λάθος, αυτά τα βάλουν όλα μέσα στην τιμή, ας πούμε.
1: Ασχέτως αν αυτά τα μεγάλα σούπερ μάρκετ κάθε χρόνο βγάζουν δις σε κέρδος.
2: Μιχάλη, δεν ξέρουν πώς θα βγάζουν. Δεν ξέρω. Αφού και στην Ελλάδα ακόμα που είναι μια χώρα, ας πούμε, χρεοκοπημένη 10 χρόνια, 15 τώρα, και βγάζουν τα σούπερ μάρκετς και ο ηλεκτρισμός και όλες αυτές οι εταιρείες, ας πούμε, βγάζουν 3, 4, 5 δισεκατομμύρια το χρόνο και δεν μιλάει κανένας. Λες και δεν έγινε τίποτα και ο κόσμος πηγαίνει από εδώ και από εκεί να βρει κανένα λάχανο, να βρει κανένα αυτό στην λαϊκή. Που η λαϊκή είναι σημαντικό, γιατί η λαϊκή είναι ένα από τα πιο ωραιότερα και πιο υγιέστατα φαγητά εκεί πέρα, που δίνει προϊόντα.
1: Πάντως ειδικεύεσαι σε αυτό το είδος. Πριν πάω στην ερώτηση που έχω για σένα, εφόσον τόσα χρόνια είσαι στο χώρο, μάλλον όχι, θα την άλλη ερώτηση σας την κάνω μετά. Ειδικεύεσαι σε αυτό το χώρο. Από, τι θα έλεγα, μπορώ να πω παλιότερα 7-Eleven και τέτοιους χώρους που η εμπειρία ήταν τεράστια, γιατί εκεί και αν γίνονται κλοπές, μέχρι και το περίφημο deli που είχες για χρόνια, φαντάζομαι έχεις δει διάφορο κόσμο. Εσύ σκανάρεις με το μάτι ποιοι θα αγγίξουν και δεν θα αγγίξουν, ποιοι θα πληρώσουν, ποιοι θα κάνουν τη λοποδιά, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι, να σου πω, μέσα στο χρονικό διάστημα που ήμουν στις επιχειρήσεις και όλα αυτά, ας πούμε, είχα αρχίσει από το 1983-84 να βάλαμε τον νου σου, έμαθα σιγά σιγά να τους, όχι μόνο να τους σκανάρω και να τους ξέρω ποιοι είναι, να τους μυρίζω κιόλας. Και έτσι όταν έμπαινε ο άλλος μέσα, οι ματιές, οι κινήσεις, όλα αυτά, ας πούμε, τους είχαμε γίνει τέλειοι σε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί ήταν, όταν ζεις σε όλο αυτό τον κόσμο για πάρα πολλά χρόνια και το καταλαβαίνεις όλα αυτά. Αλλά παιδιά, ξέρεις τι θέλω να πω περισσότερο απόψε. Σας τηλεφώνησα γιατί είχαμε τον προϋπολογισμό και είχα γρήγορα, ξέρω ότι πρέπει να κλείσετε σε λίγο. Και ήθελα να σας δώσω βασικά τα γρήγορα σημεία του προϋπολογισμού, αν δεν τα έχετε.
1: Δεν έχουμε θέμα να αναφέρεις εφόσον απαντήσεις μία ερώτηση.
2: Όλα.
1: Μπαίνω εγώ.
2: Δεν θέλω να πιάσω, να φάω όλο ότι.
1: Όχι, τα 5 λεπτά θα σας τα δώσουμε. Λοιπόν, μπαίνουμε στην ιστοσελίδα και κοιτάζουμε τα παλιά podcast και δεν βλέπουμε εκπομπή από 30 Μαρτίου. Ελλάδα, Τεντάουνα, τι γίνεται?
2: Άτε, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δεν είμαι σε θέση να κάνω πρόγραμμα. Δεν είναι ότι έφυγα, ότι εγκατέλειψα τον
1: κόσμο ή
2: το πόστο μου, ας πούμε, αλλά προς το παρόν είμαστε στην αναμονή.
1: Μάλιστα. Δεχτών η απάντηση.
2: Εκεί είμαστε. Δεν αυτό, υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι ώρες και η αυτή είναι υγεία.
1: Όχι, απλά αν υπήρχε μια ημερομηνία επιστροφής, αυτό εννοούσα.
2: Προς το παρόν δεν θέλω να πω, για να μην, ξέρει, να μην μπω και ψέματα.
1: Να μην τάζεις. Ναι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, εσύ δεν τάζεις. Η κυβέρνηση τι μας έταξε τώρα στον προϋπολογισμό? 5 λεπτά δικά σου.
2: Γρήγορα, έγραψα μόνο περιληπτικά. Είχαμε, όπως αναμενόταν πολλά και είχαμε μάθει, ας πούμε, ανακοινώθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο φόρο της στέγασης που στοχεύουν στους επενδυτές που έχουν το negative gearing, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή λέγεται αρνητική μόχλευση. Θα περιοριστεί σε υφιστάμενες κατοικίες που αγοράζονται, δηλαδή από απόψε το βράδυ και μετά, στις κατοικίες που υπάρχουν δεν θα υπάρχει negative gearing, μόνο οι νέες κατασκευές εξαιρούνται σε μεγάλο βαθμό που θα κάνουν οι νέες, δηλαδή τα καινούργια σπίτια. Δεύτερον, αλλαγή της έκπτωσης φόρου κεφαλαιοχικών κερδών από σταθερή έκπτωση 50% που είναι το capital gains tax. Από 50% που ήταν τώρα θα κατέβει σιγά σιγά στα 30%. δεν θα μας δώσουν αυτή την τον υψηλότερο βαθμό κάθε φορά που πουλάμε και πρέπει να πληρώσουμε το capital gains. Η κυβέρνηση αναφέρει ότι οι μεταρρυθμίσεις στοχεύουν να βοηθήσουν τους νεότερους Αυστραλούς, λέει, να αγοράσουν σπίτια και να βελτιώσουν τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών, των νέων και των ενήλικων, ας πούμε. Αυτό παραμένει ερωτηματικό, αυτό θα το δείξει ο χρόνος, παιδιά. Το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι περίπου 75.000 Αυστραλοί θα μπορούσαν να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία την επόμενη δεκαετία λόγω αυτών των αλλαγών. Ερωτηματικό ξανά. Νέα ετήσια φορολογική αντιστάθμιση, $250 για περισσότερους από 13 εκατομμύρια εργαζόμενους θα λάβουν από το 27 μέχρι το 28. Κάτσε τώρα Μάη να φας τριφύλι. Ο προϋπολογισμός εξακολουθεί να προβλέπει ελλείμματα για αρκετά ακόμα χρόνια μέχρι το 2000, αν θυμάμαι είπε το 35, αλλά δεν είναι τόσο τραγικά, δεν φαίνονται από ό,τι περιμέναμε, ας πούμε, τα ελλείμματα, παιδιά, για τα επόμενα 3 χρόνια. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η δημοσιονομική θέση θα βελτιωθεί κατά $45 δισεκατομμύρια σε διάστημα 4 ετών, και θα έχουμε και εξοικονομήσεις από τις και δαπάνες και εξοικονομήσεις. Μεγαλύτερες και μεγάλες εξοικονομήσεις αναμένονται από τις μεταρρυθμίσεις του NDIS, που πάνε πει το NDIS δεν θα πάρει τα χρήματα που θα πρέπει να πάρει και οι επιτίδιοι θα τρώνε και θα πίνουν στο NDIS όπως φαίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Ας ευχηθούμε, ναι.
2: Ας ευχηθούμε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα ρίξουν πολλά χρήματα στο NDIS. Με αυτά που έχουν σιγά σιγά θα τα βγάλουν πέρα. Νέος ελάχιστος φορολογικός συντελεστής, 30% σε ορισμένα διακριτικά κατά πιστεύματα από το 28, λέει. Και επισημάθηκε επίσης μόνιμη άμεση διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ύψους $20.000 για μικρές επιχειρήσεις. Αυτό το είχαμε μέχρι τώρα. Ξέρεις, θες να φτιάξεις διάφορα πράγματα στην επιχείρησή σου και όλα αυτά, θα έχεις διαγραφή διαμέσου του taxation, παιδιά, και θα συνεχίσει αυτό επαόριστον από ό,τι βλέπω εγώ. Δεν βάλανε η ημερομηνία.
1: Ναι, αλλά 20.000 δεν είναι και πολλά εδώ που τα λέμε σήμερα.
2: Όχι, δεν είναι. Μέχρι να βάλεις 2 ψυγεία τελείωσε η υπόθεση. Δεν είναι πολλά τα πράγματα.
1: Ωραία.
2: Περιλαμβάνονται μέτρα ανακούφισης από καύσιμα και ενέργεια λόγω της σύγκρουσης με τον πόλεμο στις τιμές πετρελαίου εδώ τώρα, και ανακοινώθηκε πακέτο ανθεκτικότητας καυσίμων ενεργειακής ασφάλειας $14.8 δισεκατομμύρια. Και $2 δισεκατομμύρια διατέθηκαν για υποδομές δρόμων, ίδρυυσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικής ενέργειας κτλ. Και προσπαθούν τώρα να δώσουν και στον προϋπολογισμό για την ελάφρυνση κόστος ζωής, προσιτή τιμή στέγασης, το Medicare, όλα αυτά θέλουν να τα κρατήσουν, ξέρεις, υπεράνω, γιατί ο κόσμος, όπως είδαμε τώρα τελευταία και όταν ήρθαν στην εξουσία, ανοίξανε και τα Medicare Clinics και όλα αυτά, και δεν θέλουν να τα υποβαθμίσουν και να καταστρέψουν όλα αυτά, παιδιά. Και το ακαθάριστο εθνικό χρέος προβλέπεται για πρώτη φορά από ό,τι βλέπω εγώ να ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικά, έτσι, απόψε, παιδιά, έτσι για να ξέρει ο κόσμος και για να έχω την καλή τη διάθεση και την αγάπη να σας τηλεφωνάω σε εσάς.
1: Κανα υποβρύχιο ή κανα διαστημόπλαιο θα αγοράσει η Αυστραλία?
2: Μη πουλάς για υποβρύχια, γιατί ξέρεις, θα πάρω, δηλαδή μας κοροϊδεύουν τώρα από εδώ και από εκεί με τα δισεκατομμύρια και πήγανε, ρε παιδιά, και δώσανε 270 με 360 δισεκατομμύρια υποβρύχια που ποτέ δεν θα λάβουμε, δεν το ξέρετε.
1: Ναι.
2: Αλλά το κακό είναι και να μην πληρώσουμε όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, έχουμε και τους δίνουμε προκαταβολές.
1: Ναι,
2: προκαταβολές,
1: ναι, ναι. Λεφτά υπάρχουν.
2: Λεφτά υπάρχουν. Πού είναι ο πάγκαλος εδώ, τουλάχιστον να ξέρουμε ότι έχουμε κάνει και ένα σώμα, ξέρεις, φορμαστό.
1: Έτσι ακριβώς. Όχι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάθισες και κράτησες αυτές τις σημειώσεις από το προϋπολογισμό που ανακοινώθηκε. Δημήτρης Κατσαρός, κυρίες και κύριοι.
0: Δημήτρη.
1: Άτομο το οποίο δεν... ποτέ δεν μας έχει απογοητεύσει.
2: Και έχουμε χρόνο ακόμα.
1: Ναι, και 1 λεπτό χρόνο, ναι. Λοιπόν, κανένα τραγούδι πριν κλείσουμε την εκπομπή.
2: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
1: Πω! Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, γεια.
0: Καλό σου βράδυ.

0: με κανένα δυο θεματάκια στα γρήγορα. Μετά από 15 χρόνια η Apple με τη Samsung κάνουν τη συμφωνία που θα αλλάξουν όλα τα μηνύματά μας. Τελικά, αν θυμάσαι, αν έχεις Apple μπορείς να στείλεις μήνυμα σε άλλο ένα μέσω iMessage και αμέσως κατεβαίνει μέσω όποιας συσκευής. Η Samsung ακολουθεί το ίδιο πρωτόκολλο επικοινωνίας, βέβαια με τη διαφορά ότι από τον Ιούλιο φέτος θα προτείνει σε όλους να έχουν Google Messages αν θέλουν να στέλνουν σε iPhone τα μηνύματα τους.
1: Pardon.
0: Ναι, αυτό που άκουσες.

0: Λοιπόν, ήξερες για έναν τύπο, για να κλείσουμε με...
1: Ναι.
0: Με έναν τύπο, το γνώρισες ότι υπήρχε κάποτε εισιτήριο απεριόριστων διαδρομών με αεροπορική εταιρεία, δηλαδή unlimited, lifetime travel.
1: Είχαμε μιλήσει για κάποιο θέμα.
0: Για τον Steven Rothstein.
1: Αυτός ήταν, ναι.
0: Που είχε αγοράσει με 250.000 δολάρια το 1987 μέσω American Airlines εισιτήριο για να απεριόριστα ταξίδια.
1: Για κανονικά, business class, first class, τι ήτανε, bus class.
0: Και bus class βέβαια αν θέλετε. Υπήρχε απεριόριστα τώρα.
1: Okay.
0: Δεν ήταν συγκεκριμένη η αυτή.
1: Δεν είχαν βάλει όρους.
0: Όχι, υπάρχει first class, αλλά αν σε μια πτήση δεν έχει first class, μπορεί να επιλέξει
1: business
0: και τις άλλες κατηγορίες.
1: Ναι, okay.
0: Λοιπόν, είχε αγοράσει αυτό το συγκεκριμένο εισιτήριο το 1987. Ο άνθρωπος αυτός, εφόσον είχε δώσει τόσα λεφτά, σύμφωνα με την προσφορά που λεγόταν AA Pass Program, μπορούσε να πάει ανά τον κόσμο όπου ήθελε. Βέβαια, σε κάποια φάση μετά από χρόνια, με την πάροδο του χρόνου, είδαν ότι είχε κάνει εκατομμύρια χιλιόμετρα στον αέρα. Και βέβαια είχε γίνει από τους πιο συχνασμένους, όχι τίποτα άλλο,
1: συχαμένους.
0: Και έτσι στις 13 Δεκεμβρίου του 2008 του δόθηκε ένα γράμμα. Όπως ήταν μέσα στο αεροπλάνο σε μια πτήση, και αυτό το γράμμα εφόσον το άνοιξε, ξαφνιάστηκε και παραλίγο να πάθει καρδιακή προσβολή. Ήτανε ένα γράμμα που έλεγε ότι τελειώνουν πλέον οι πτήσεις σου, ότι είχε περάσει κάποιο όριο. Όταν λέμε όμως απεριόριστα,
1: λέμε απεριόριστα.
0: Βέβαια το 2009, την επόμενη χρονιά, γιατί Δεκέμβρη έγινε αυτό, 13 Δεκεμβρίου, το 19 ξεκίνησε και αυτός μια διαμάχη και μήνυση στην εταιρεία, το οποίο δεν κατέληξε πουθενά. Ως αποτέλεσμα, είναι ο μόνος που από αυτή την εταιρεία διώχθηκε, αλλά δεν επιστράφηκαν και στο κάποια λεφτά, εφόσον πιστεύει η εταιρεία ότι ξεπέρασε κατά διπλάσια τα λεφτά που έδωσε.
1: Δηλαδή τώρα αυτό που έκανε προπλήρωσε
0: για πάντα.
1: Ναι.
0: 200, κάθε χρόνο όμως.
1: Ναι, αλλά διακόψανε. Το κόψανε τώρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή τώρα στην ουσία τι έχει κάνει. Προπλήρωσε όλες τις διαδρομές που έκανε.
0: Ναι.
1: Όλα τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν μόνο.
0: Πήρε διπλή τιμή.
1: Είναι prepaid package που λένε.
0: Ναι.
1: Αυτό έκανε. Και στα δικαστήρια δεν κέρδισε, δεν έγινε τίποτα.
0: Και βέβαια έλεγε, δήλωσε μέχρι τα τελευταία του χρόνια ότι μου κλέψαν την αγάπη μου που ήταν το ταξίδι.
1: Α.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι να πω.
0: Λοιπόν, η Peggy μας γράφει: Boys, 30 χρόνια, 30 years anniversary at Thessaloniki Bar. Free entrance. Φαντάζομαι
1: που,
0: για τον για το Ρέμο εννοεί.
1: Α, για το Ρέμο.
0: I will be front row with a cargas.
1: Ναι.
0: I extend my stay to Greece just to go. 12th of September. Μάλιστα.
1: Και κλείνουμε με Πασχάλη Τερζή, το τραγούδι Μάνα που μας ζήτησε η Βίκη νωρίτερα. Παραλίγο να το ξεχάσω. Για όλους τις μανούλες που γιορτάζανε προχθές. Από τον Μιχάλη Προφύρη
0: και τον Γιώργο Τζανόπουλο,
1: ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.
0: Καληνύχτα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη, ακούμε Ρυθμός Radio.
7: Στη Μελβούνη, ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μαργαρίτα.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
2: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
3: Μέχρι κι η νύχτα απόψε δάκρυσε σαν παιδί.
4: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
5: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
1: Σε αυτή την πόλη,
6: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
7: Στη Μελβούνι, ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Δεν μπορώ

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
4: Βγαίνει.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη,
2: σε αυτή την πόλη,
1: ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη, ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά. Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη, ακούμε Ρυθμός Radio.
2: Στη Μελβούνη, ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio, η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Σε αυτή την πόλη.
2: Σε αυτή την πόλη.
1: Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνι ακούς Ρυθμό.
1: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.
1: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου, τον κόσμο γύρισα

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Ανούλα μου. Ναι, γιώτα μου. Να ξέρεις, κορίτσι μου, όσοι αγαπάνε

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: μετά.
1: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μαργαρίτα. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
2: Σε αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη. Ακούμε Ρυθμός Radio.
3: Στη Μελβούνη ακούς Ρυθμό.
2: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Είναι βαρύ το φορτίο που σηκώνω, μα θα τα αντέξω όσο

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μη

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη.

Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και Μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά. Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία. Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
6: Στην O'Brien Real Estate είμαστε ο Σταύρος και ο Δημήτρης, δύο Έλληνες που στηρίζουν την ελληνική κοινότητα με πάθος και αφοσίωση. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε ανθρώπους που σας καταλαβαίνουν και σας εμπιστεύονται. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας αγοράς ή πώλησης. Ως Έλληνες μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ίδια γλώσσα και μια βαθιά αγάπη για την κοινότητά μας. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συμπατριώτες μας να βρουν το ιδανικό σπίτι ή να πουλήσουν το ακίνητό τους με επιτυχία. Αν σκέφτεστε να πουλήσετε ή να αγοράσετε, εμπιστευτείτε μια ομάδα που είναι δίπλα σας σαν οικογένεια. Επικοινωνήστε με τον Σταύρο Αμπατζίδη στο τηλέφωνο 0409 78000 ή με τον Δημήτρη.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: μοναξιά σου την κραυγή.
1: Μπορεί ακόμα να κάνεις και σχέδια, αν βουλιάξω λίγη, μια σανίδα να θέλεις την εύνοια. Μπορεί.

0: πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: The Greek Breakfast Show.
1: Μαργαρίτα.
2: Το Ρυθμός Radio σε πάει Χρήστο Μάστορα και μέλισσες. Οι μοναδικές μέλισσες που ο εκρηκτικός Χρήστος Μάστορας έρχονται για μια ανεπανάληπτη συναυλία και το Ρυθμός Radio σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά.
1: Μαργαρίτα.
2: Μπες τώρα στα social media του Ρυθμός Radio και πάρε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία.
3: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
3: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
3: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
3: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
3: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
5: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
6: Γεια σας.
5: Τι καλό τρώτε?
6: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα. Έξω το μεγάλο.